Dollar off.

Best 92,6. After Hours.

Fest 92,6. After hours.

0: 92,6.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα.

0: προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925.
4: Best 92,6.
3: Mi ha molto ripeto nel negozio Cine Napoli.
5: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Be best.

εμείς, Καρβέλα Βύση. Δεν είναι νομίζω ενδεικτικό αυτό το τραγούδι. Υπάρχουν το Δαίμονες, Κόντρα. Αυτό που λέει στα 79 όταν θα είσαι γιαγιά θα μου χρωστάς δανεικά. Υπάρχουν τραγούδια. Ο Τελευταίος Χορός. Παίζουμε Καρβέλα Αβύση. Καλημέρα, τι γίνεται? Τι να τον κάνεις τον παράδεισο όταν περνάς καλά στη γη? Το μήνυμα της ημέρας, το μήνυμα της εκπομπής. Για να το φιλοσοφήσουμε λίγο το πράγμα. Σάντρα για πρώτο. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει, επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στον Best Mono.

Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Χρόνια πολλά στην πελαγία του Μπελάγιο και σε αυτούς που πλέον σε πελάγι ευτυχία, θα πω εγώ. Πολύ καλό θεωρώ. Ο Μπομπ Μάρλεϊ το 1980 καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο και φεύγει από τη ζωή 7 μήνες αργότερα. Γεννιέται το 1970 ο Ματ Ντέιμον. Μαζί μας κάθε μέρα Ίζωματ, το ξέρετε. Αν θέλετε ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα, θα επιλέξετε Ίζωματ Premium. Θα βρείτε το χρώμα που θέλετε από τη βεντάλια κρώμα της Ίζωματ. Και καλά να περάσετε. Σε χαλαρώνει το βάψιμο, έτσι. Εκτός να κάνεις χάλια τα έπιπλα. Σε χαλαρώνει. Να το δοκιμάσετε. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λακατζής. Καλημέρα.

Ωραίος καιρός σήμερα. Το μεσημέρι θα έχουμε και 26 και 27 βαθμούς στο κέντρο νοτιάς. Αυτό δεν είναι καλό. Έχει βοριά, μετά το γυρνάει σε νοτιά, κάνε ιώσεις, μετά δεν ξέρεις τι να βάλεις. Είναι αυτή η περίοδος τώρα. Και αύριο θα είναι καλός ο καιρός. Σαββατοκύριακο θα πάμε στην Αθήνα, στην Αττική, με 26-27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Νοτιαδάκι, όπως είπα. Οκ, δεν βλέπω βροχές. Και Δευτέρα, Τρίτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Η μέγιστη θα φτάσει στους 23-24, αλλά χωρίς σημαντική μεταβολή. Κάποια σύννεφα βλέπω. Θα δούμε, θα σας πω αύριο. Μήπως έχουμε περισσότερα δεδομένα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ακόμα εδώ. Κολλητή ηλίκια έχουμε, έτσι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Good morning. How are you this beautiful morning? Όλα καλά, μη φοβάστε τίποτα. Η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας, είπε. Τα βλέπετε. Αυτό που μας ένιωξε περισσότερο από τον ερχομό του, νομίζω ήταν αν θα παίξουμε στην κίνηση.

Στη Γαλλία το 34% των πολιτών θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε στις μαθητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται ήταν υπερβολική. Το υπόλοιπο 66%. Το 41% των ερωτηθέντων Γάλλων θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων ήταν η ενδεδειγμένη. Το 34% υπερβολική, το 24% τη θεωρεί ανεπαρκή. Ωραίο.

προσέξτε τώρα, εντάξει, θα μου πεις λογικό. Ξέρω. Υπερβολική την κρίνει το 59% των ερωτηθέντων ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών. Για τα άτομα ηλικίας άνω των 50, το 26 τη θεωρεί υπερβολική. Ναι. Οι οποίοι 50ρηδες και άνω και εκεί γύρω, πάνω κάτω, έχουν παιδιά 18, 19, 20, 22, έτσι. Κάτι δεν κολλάει εδώ.

0: Καλημέρα στην Αυσικά που ετοιμάζεται για το σχολείο και πρέπει να φύγει για να μην αργήσει. Άντε παιδιά, καλημέρα στα παιδάκια που είναι στο δρόμο. Μικρά και μεγάλα, έτσι. Μα, μικρά παιδιά και μεγάλα παιδιά. Και πάνε σχολείο. Ακόμα παίζει ρόλο η πρώτη ώρα, έτσι. Δηλαδή, με άλλη όρεξη πας αν έχεις ένα μάθημα που σου αρέσει, με άλλη όρεξη πας αν έχεις μαθηματικά και δεν τα γουστάρεις.
1: What I mean, climb in to the spaces. Understand what I mean.
0: Αστροφυσικός του Χάρβαρντ στοιχημάτισε $1,000 ότι θα έχουμε βρει εξωγήινους μέχρι το 2030. Πόσο έχουμε, 20.
1: To the spaces. Understand what I mean.

Αποδείξεις όμως χρειάζονται. Να, πάλι τραγούδι Βύση Καρβέλας. Πόσες αποδείξεις θες για να δεις πως δεν με θες. Άμα ψάξουμε, ξέρετε πόσα τραγούδια θα βρούμε.

Άντε να δούμε τώρα τι θα... Καλά, σιγά μην πετύχει το στοίχημα ο τύπος. Ο ένας το έβαλε με έναν άλλον επιστήμονα. Ο ένας λέει ζουν ανάμεσά μας, απλά δεν έχουν σκάσει μύτη. Ο άλλος λέει καλά είσαι τρελός. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Understand what I mean?

Καλημέρα στο Φώτη στην Ηλιούπολη. Λέτε τώρα, μου στέλνετε μηνύματα για αυτό το debate, για αυτή την υπέροχη σχέση. Νομίζω έχουν πέρασει από 40 κύματα. Κάποια χρόνια δεν είναι που είχαν τσακωθεί, δεν μιλούσαν. Δεν θυμάμαι. Αν της απαγορέψει ο Καρβέλας να τραγουδάει τα τραγούδια του, τι τραγούδια θα πει? Έλατε. Understand what I mean.

έχει κίνηση. Καλά, θα δούμε ποιο μετά τις 7.30. Απλά ρωτάω μήπως έχετε παίξει πουθενά. Να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Επίσημα θα δούμε την κίνηση μετά τις 7.30. Επίσημα στην Ιερά Οδό πάντως 55χρονος οδηγός απείλησε ο άλλος, πόσο ήταν, γιατί παίζει ρόλο ηλικία, έτσι,

44χρονος. Είναι αυτά τα ωραία καθημερινά σταντανέ που βλέπεις στο δρόμο, το οποίο λες, τι βλέπω, βλέπω καλά, καλά βλέπεις. Στην Ιερά Οδό ο οδηγός απείλησε με τσεκούρι άλλο οδηγό. Φυσικά τσακώθηκαν για την προτεραιότητα. Τεράστιες μας, σας παρακαλώ, προηγήστε. Όχι, τι λέτε. Μα βλέπω, μα σας παρακαλώ, έχω στόπ, αλλά δεν πειράζει. Το είδατε πρώτος. Δεν πειράζει, θα βγάλω τσεκούρι. Αλήθεια τώρα. Είναι αυτό που σκέφτεσαι μέσα σου, έχεις δίκιο και τι να το κάνεις.

Ο καθένας με τον πόνο του. Έλα ρε πάνω, παράπονο. Στον Καρέα κάθε μήνα αφαιρούν και από ένα τροχονόμο. Δεν θα μείνει κανείς. Στείλτε και άλλους τροχονόμους στον Καρέα.

καλά τα λέτε και συμφωνώ, στο δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας γενικά. Το ζητούμενο είναι να επιβιώσεις, όχι να βρεις το δίκιο σου. Να σου πούνε μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι, και...

Αν πεις δηλαδή έχω πράσινο, περνάω κύριος, έχω δίκιο, δεν με νοιάζει, δεν βλέπω, δεν κοιτάω, έχω πράσινο. Δεν. Και εμείς που οδηγούμε μηχανή και περάσεις έτσι χωρίς να... Αν ο άλλος περάσει με κόκκινο και πέσει πάνω σου, τι είναι δίκιο? Ποιος εξετάζει το δίκιο? Ναι, μπράβο.

καλά τι μου στέλνετε, εντάξει. Έλα τώρα, αυτά είναι black humor. Θα μου πεις, η εκπομπή είναι υπέρ του black humor. Είχα προτεραιότητα, κύριε, γνωστός μου φαίνεστε. Ποιος είστε, Άγιος Πέτρος? Λοιπόν, break, δυναμώστε, γιατί θα ξεκινήσω με ένα παλιό.

0: γραφείο, κόμμα 6.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. BigWin!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Software.

0: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Best and

Έλα, και τα δύο θέλουν φροντίδα τώρα. Τι τραγούδι για αυτό όταν είχε βγει. Είναι αυτό που λες, τι έβαλε. Με Body and Soul ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best. Ο Πάνος Λάκατης εδώ μέχρι τις 8. Μαζί μας η Ιζωματ, αφού είναι και περίοδος ανακαινήσεων. Να επιλέξετε ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Ιζωματ Premium, με την ποιότητα της Ιζωματ.

Καλός ο καιρός, σε θερμόμετρο μέχρι 26-27 βαθμούς στην Αθήνα. Εντάξει, θα έχει το νοτιά, αυτό το σπαστικό νοτιά, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, ξέρετε, στο instagram, πάνω στο λιαλάκα της. Καλημέρα σε όλους, πολλά μηνύματα. Πότε θα βγουν τα προσωρινά για τον ΑΣΕΠ? Αλήθεια. Εντάξει, ο καθένας με τον πόνο του, παιδιά, ναι, άντε, δεν ξέρω πότε θα βγουν.

Αφήσαμε για λίγο στην άκρη τις τιμές και ασχολούμαστε με την καθαριότητα επιτέλους, έτσι. Καλά, εντάξει. Και υπάρχουν σχόλια τώρα από κάτω. Ένα καλό καθάρισμα είναι το φυσιολογικό. Αφού άδειο θα είναι, δεν θα είναι και κάτι δύσκολο, μην το λες, μην το λες.

900 ευρώ να το καθαρίσεις μόνο σου, ρε. Εντάξει, μπορεί να ξέρετε, υπάρχουν κόντρες τώρα. Οι ιδιοκτήτες, οι νοικιαστές, δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί που ζουν αρμονικά.

Λοιπόν, υπέροχη σελίδα στο Instagram να ακολουθήσουμε. Θα την ακολουθήσω 100%. Για εικαστικούς κυρίως λόγους, για τα στιγμιότυπα που μπορώ να δω και πόσο φωτογράφος αντιλαμβάνεται τη φάση. People stand up when landing, λέγεται. ...80.000 followers. Είναι η στιγμή που προσγειώνεται το αεροπλάνο και σηκώνεσαι και περιμένεις την ουρά. Όποιος δεν το έχει κάνει, έχει θέμα. Δεν είναι. Προσγειώθηκε με το που πατάει κάτω. Πρώτα. Έλα, σήκω. Μα υπάρχουν και αυτοί που είναι, έχουν λίγο... Μα δεν... Θα σηκωθούν άλλοι μπροστά. Έλα, σήκω. Να βγούμε. Πού θα πας? Δημιουργήθηκε τέτοια σελίδα που έχει τέτοια φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Αυτά τα παράθυρα δεν ανοίγουν. Πού πας, παιδί μου, δεν έφυγα από το παράθυρο. Α, δεν ανοίγουν. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που ταξιδεύουν πρώτη φορά με αεροπλάνο.

Κανονικά μου λέτε πρέπει να κατεβαίνουμε με τη σειρά της θέσης. Εδώ πίσω με έβαλες. Τι 29, εμείς πότε θα βγούμε? Οι ξύπνοι όμως ξέρουν ότι πολλές φορές ανοίγει και η πίσω πόρτα, έτσι. Έλα, εντάξει. Έλα, σου έχει τύχει τώρα. Κανονικά, ναι. 1, 2, 3, 4, 5 και πάει λέγοντας. Έλα όμως που αν έχεις τον αριθμό θες τυχαία, το λέω 17 και έχεις βάλει... Ό,τι επιτρέπεται να βάλεις πάνω στις αποσκευές στη θέση 9 ή στη θέση 29. Μπρος πίσω, παιδί, μπρος πίσω. Στο μπάσκετ θα είχαν σφυρίξει βήματα. Θα κλείσω με Αντριάνο Τζελεντάνο σήμερα, γιατί μου τη βάρεσε, έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό. Θέλω να μπω στη σελίδα People Stand Up When Landing. Θα μπω να δω

Buongiorno a tutti che τα resta. Ο Πάντος Λάκατης ήταν εδώ. Φυσικά μαζί με την Ίζωματ. Καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει, τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, Ίζωματ Premium. Αυτό θα ζητήσετε, αυτό θα ψάξετε. Να διαλέξετε το χρώμα σας στη βεντάλια Κρώμα της Ίζωματ. Θα δοκιμάστε το να μου πείτε. Λοιπόν, αύριο εδώ ραντεβού έχουμε στις 7. Εντάξει, να προσέχετε, bye.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: I forgot to introduce myself. Best 92,6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Λοιπόν,
1: όπα.
0: Μα το Θεό.
1: Oh.
0: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Δεν αστείευομαι καθόλου.
1: Ναι.
0: Θέλω την προσοχή σου. Λίγο πριν πούμε καν καλημέρα.
1: Okay.
0: Πρέπει να σου πω
1: ναι.
0: ότι μόλις θυμήθηκα ότι
1: δεν
0: σου έφερα ούτε σήμερα το βιβλίο. Και νιώθω
1: μόνο
0: καλά
1: εσένα,
0: με αυτό.
1: Μόνο εσένα εκπλήσει πλέον αυτό.
0: Νιώθω καλά με αυτό.
1: Α,
0: και θα σου εξηγήσω
1: καλά.
0: Γιατί. Άλλες φορές δεν το θυμόμουν καν.
1: Πάμε,
0: σημαίνει
1: σιγά,
0: ότι γίνεται ένα
1: γίνεται
0: βήμα.
1: Γίνεται δουλίτσα, ναι.
0: ναι.
1: Αύριο θα το θυμηθεί την ώρα που είσαι πάνω στη μηχανή.
0: Μπράβο.
1: Αύριο θα το θυμηθεί αφού έχει βγει από
0: Όχι,
1: το σπίτι.
0: Το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι.
1: Μεθαύριο που θα είναι Σάββατο θα το θυμηθεί, αλλά δεν θα έχουμε εκπομπή.
0: Και μετά θα το ξεχάσω και θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Το γαϊτάνι.
1: Και όταν θα το θυμηθεί θα είναι πάλι Σάββατο.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Εκεί λίγο
1: πρέπει να κάνουμε και Σάββατο εκπομπή.
0: Εκεί πρέπει να επισπεύσουμε λίγο τη διαδικασία. Γιατί όταν ναι. μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, μηδενίζει το κοντέρ πάλι.
1: Αυτό είναι. Ένα Σαββατοκύριακο να κάνουμε κουβές.
0: Πάντως είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτή η διαπίστωση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους εκεί έξω που δεν έχετε το βιβλίο που θα δώσει.
0: Τι γίνεται, όλα εντάξει.
1: Καλημέρα μόνο σε αυτούς που δεν έχουν τον Κυπουρό και τον Θάνατο.
0: Πώς πάει, όλα εντάξει.
1: Καλά, καλά εσύ.
0: Πώς την είδαμε την κίνηση ερχόμενη.
1: Όπως πάντα.
0: Μια ομορφιά.
1: Ναι. Έφυγε ο Ρούμπιο, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα.
0: Κοίτα,
1: το πρωί.
0: Πρέπει να σου πω ότι χθες κατεβαίνοντας από εδώ προς το κέντρο,
1: ναι.
0: Ήταν η φάση Ρούμπιο μήνε.
1: Ναι,
0: ήταν πάρα πολύ ναι. καλή κίνηση. κάτσε να φας και ένα ψαράκι, κάτσε λίγο ακόμη, κάμια μέρα.
1: Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τελικώς εχθές είναι ότι φοβήθηκε πολλοί κόσμο να κατέβει
0: αυτό,
1: στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Οπότε άδειασε το κέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι κλείσαν και πότε κλείσαν και πώς το κλείσανε. Ήταν λίγο αψυχολόγητος ο τρόπος που ανοιγοκλίνανε τους δρόμους.
0: Ήταν καταπληκτικό χθες το κέντρο πάντως.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι επειδή η τροχέα και η Ελλάς ενθάρρυνε τον κόσμο να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος νομίζω ότι το άκουσε αυτό. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν το άκουσαν.
0: Τι εννοείς.
1: Δεν είχε.

0: δεν μας βοήθησαν, ας πούμε, και αυτοί με μια συχνότητα καλύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Ώστε να μην είμαστε τις αρδέλες μέσα στα τρόλεϊ. Mm. Αλλά μ' αρέσει όμως που δίνουν τέτοιες συμβουλές.
1: Ναι.
0: Χωρίς αντίκρισμα.
1: Μάλιστα.
0: Το έχω πάθει και με κόμενο.
1: Έλα, πρωί, πιπέρι.

0: Ναι, καταπληκτικός. Μπράβο.
1: Αλλά θα έρθουν και βροχές. Εντάξει,
0: πότε θα έρθουν βροχές.
1: Είπε ο κύριος Κολυδάς ότι θα φτάσουμε ένα τριαντάρι, τώρα έτσι πρόσκαιρο.
0: Ναι.
1: Και θα ακολουθήσουν μετά βροχές. Εντάξει, έχουμε φτάσει και 8 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε καλά.
0: Χρόνια πολλά στη γυναίκα της ζωής του ακροατή μας, την Ανθή.
1: Γεια σου, Ανθή, να σε χαίρετε.
0: Φαντάζομαι να ακροατής, μπορεί να και ακροάτρια, δεν μας υπογράφει.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Χρόνια πολλά στην Ανθή, όπως και να έχει, να σε χαίρονται.
1: Να σε χαίρετε, ο άνθρωπός σου. Πάμε παρέα λοιπόν ως τις 10.

0: Πολύ ωραίο κόλπο εδώ. Σου έχουν ένα κόλπο για να θυμηθεί το βιβλίο. Βάλτε στο ψυγείο, λέει. Πρέπει να θυμηθεί να το βάλει στο ψυγείο. Γι' αυτό ένα πρόβλημα.
1: Μου έστειλε και ο φίλο μου Γιάννη, ο Mr. Motorade. Μου λέει, βάλε ένα ξυμητήρι, ρε παιδί μου.
0: Τι θα γίνει.
1: Ονόμασε το ξυμητήρι Μανίνα.
0: Θα χτυπήσει το ξυμητήρι, θα κοιτάξει Μανίνα και θα αναρχίσει. Μανίνα τώρα τι να κάνω.
1: Τι έγινε τώρα, ναι, τι
0: να την ξυπνήσω. Πώ πρέπει να την πάρω να την ξυπνήσω. Χρόνια πολλά στο Γιωργάκη που γίνεται 10. Και με περιμένει να γυρίσω από σεζόν για να γιορτάσουμε. Ο Παναγιώτης το υπογράφει αυτό.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά, Γιωργάκη. Και εσύ, Παναγιώτη, καλή επιστροφή στην οικογένειά σου.
1: Εδώ, πολλές ευχές. Και μια Εύη πολλά... κλείνει τα 5.
0: Έννη, δεν είναι Εύη.
1: Α, sorry,
0: στην
1: ναι.
0: Έννη που Έννη. Κλείνει σήμερα τα 5. Χρόνια πολλά και στην Έννη.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά. Και θα έχουμε και του χρόνου, σαν σήμερα, θα, όταν θα φέρει το βιβλίο, θα έχουμε μια επέτειο. Ξέρει, σαν σήμερα ο Θεοδός έφερε το βιβλίο στη Μανίνα.
1: Καλά, πότε θα έρθει αυτή η επέτειο.
0: Δεν ξέρουμε, ποιο να ξέρει.
1: Λοιπόν, ποντάρουμε μέσα στον Οκτώβριο. Εδώ σε θέλω.
0: Ναι, ποντάρουμε μέσα στον Οκτώβριο. Ναι, ναι. Πιστεύω ακόμα σε σένα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ο μήνας έχει 8. Τι έχουμε σε επετείου, σε γενέθλια, σε γιορτές.

0: πέρα από αυτά των ακροατών που μας στέλνουν και τους ευχόμαστε ολόψυχα να είναι ευτυχισμένοι.
1: Καταρχάς γιορτάζει Πελαγία και Πελάγιος.
0: Χρόνια της πολλά. Μαντάμ Πελαζή.
1: Μαντάμ Πελαζή. Είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής.
0: Μάλιστα.
1: Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης.
0: Okay.
1: Αυτά είναι. Mm-hmm. Κάτι άλλο. Και έχω και διάφορα γεγονότα.
0: Για πες κανένα έτσι σημαντικό.
1: Λοιπόν, μιας και ο Ρούμπιο εχθές πήγε και έκανε νομιλία. Στην Πνίκα δεν μίλησε ο
0: Βέβαια,
1: Ρούμπιο.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1838
0: Οπα.
1: Είχε μιλήσει και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Πνίκα.
0: Τι περίφημη ομιλία,
1: την περίφημη ομιλία του. Παρενέσεις προς τη νέα γενιά.
0: Μάλιστα.
1: Το 1973, σαν σήμερα, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, mm-hmm. αυτό το λαμπρό πνεύμα, φέβαια, το λαμπρό μυαλό, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του,
0: μάλιστα.
1: διόρισε πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Άλλο λαμπρό μυαλό.
0: Άλλος από εκεί, ναι.
1: Η κυβέρνησή του κατέρευσε τελικώς στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά, γουρλής ο Σπύρος Μαρκεζίνης για τη Χούντα, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα το 1980 επίσης, ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Και μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει απόγκος στον εγκέφαλο.
0: Mm-hmm.
1: Τελικώς ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ το 1998, σαν σήμερα, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο στο Ζωζέ Σαραμάκο.
0: Σαραμάκο. Σήμερα στο μεταξύ έχουμε πάλι την απονομή
1: ναι.
0: του φετινού Νόμπελ το μεσημέρι.
1: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
0: Νόμπελ Λογοτεχνίας, ναι, ναι.
1: Α, είναι οπότε, η ίδια μέρα πάντα.
0: Ναι.
1: Τώρα, γενέθλια θα είχε ο Κώστας Ταχτσής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας.
0: Δεν υπάρχουν τα βιβλία του Ταχτσή. Είναι μαγικός. Όποιοι και όποιες δεν έχετε διαβάσει Ταχτσή, σπεύσατε. Πραγματικά είναι.
1: Μην αγοράσετε, θα σας το φέρει ο Θεοδός.
0: Θα τα φέρω εγώ. Και διαβάστε, δώστε βάση, πέρα από το τρίτο Στεφάνι, που εντάξει είναι αυτό που είναι αυτό το εμβληματικό έργο, δώστε βάση και στα διηγήματά του. Κυκλοφόρησαν πριν από 3-4 χρόνια, επανακυκλοφόρησαν σε κάτι φανταστικές εκδόσεις. Είναι μαγικός ο Ταχτσής. Αυτά.
1: Γεννημένος το 1927, έφυγε το 1988. Έχει γενέθλια επίσης. Έχει τηλέφωνο σήμερα. Κάνεις. Λοιπόν, την Ούρσουλα καταρχάς θα πάρεις.
0: Την Ούρσουλα.
1: Την Ούρσουλα, Φόντερ Λάιεν.
0: Α, μάλιστα.
1: Πολύ φίλοι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Και ο Ματ Ντέιμον.
0: Ματ Ντέιμον,
1: ωραίος. Ματ Ντέιμον, τον πάρεις ένα τηλέφωνο.
0: Ωραίος.
1: Πες του και από μένα.
0: Πάρα πολύ ωραία η ερμηνεία του στην πάρα πολύ ωραία Οδύσσια. Την έχω και πρόσφατη.
1: Α, μπράβο, είδες και την Οδύσσια εσύ. Mm-hmm.
0: Άρα έχεις μείνει εσύ η τελευταία. Ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη που δεν έχει δει Οδύσσια είσαι εσύ.
1: Τι να τώρα. Κάνω κι εγώ. Προσπαθώ. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Ιερώνυμος Βολφ, ο Γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα το βαριόμουν το Βυζάντιο στην ιστορία. Εσύ. Mm-hmm. Είχε πάρα πολλά ονόματα και ήταν λίγο πληκτικό. Όχι, ρε, εσύ είστε στο γυμνάσιο. Ακόμα και στο δημοτικό. Και στο δημοτικό τώρα στην πέμπτη δημοτικού για το Βυζάντιο νομίζω κάνουν.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Λοιπόν, 1987, σαν σήμερα, έφυγε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος.
0: Mm-hmm.
1: Φιλόσοφος, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει υπάρξει. Ενώ το 1992, σαν σήμερα, έφυγε ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας από 69 μέχρι 74. Mm-hmm. Αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε Κομμουνιστική Ανατολή, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. Αυτά από επαιτίους και σαν σήμερα. Έχουμε Μάλιστα. και κάτι μουσικά, θα τα πούμε στην πορεία, θα ακούσουμε και κάποια πράγματα.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα που έχουμε λάβει ήδη. Εννοείται και άλλα θέλουμε στο Live 24 και στα social. Προσοχή στο τιμόνι, είπαμε, δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε. Όταν είμαστε έστω κολλημένοι στην κίνηση, άντε ένα γρήγορο. Μάξι.

0: 8 και 26 δείχνει το ρολόι και 27 πια δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Best. Όπως σημαίνει ότι πάμε για το πρώτο διάλειμμα των 8.30. Μια υπενθύμηση για το εξής. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, να ξέρετε, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, δηλαδή στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 του Οκτωβρίου έως τις 29, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Για να ανακαλύψετε τα έργα και να βρείτε τι σας εμπνέει, εννοείται ότι θα πρέπει να πάτε. Περισσότερα πριν πάτε θα μάθετε μπαίνοντας στο gasmuseum.gr.
1: Και έγινε στις μέρες τις δύσκολες του μήνα που όλα γίνονται πιο απαιτητικά και η ευαισθησία αυξάνεται, η ισορροπία διαταράσσεται και η σωστή υγιεινή παίζει καθοριστικό ρόλο. Η περίοδος δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από δυσφορία. Με στοχευμένη φροντίδα μπορείς να νιώσεις καθαριότητα και άνεση κάθε ώρα της ημέρας, γιατί η φροντίδα δεν σταματά όταν ξεκινά ο κύκλος σου. Η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της, Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι, τη βρίσκεται εννοείται στα φαρμακεία. Και τώρα, σαν σήμερα. Πριν πόσα χρόνια θα σου πω.
0: Πρέπει να είναι πολλά.
1: Είναι το 1988. Σαν σήμερα οι U2 κάνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Βρετανία με αυτό ακριβώς το τραγούδι.
0: Το Desire.
1: Το Desire από το Rattle and Hum. Ένας από τους αγαπημένους μου U2 δίσκους, ναι, να το πούμε.

0: The frequency. Best 92,6.
1: We the music.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό Μαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων,

0: καλός άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Best.
15: Now I can take my time.
14: 92,6.
15: Now I can enjoy every moment of it.

0: Άκου τώρα εδώ.
1: Τι έβαλες?
0: Η Αφροδίτη μας έχει στείλει. Καλημέρα σε όλους. Είδα το πρωί ένα παράξενο.
1: Τι?
0: Ένα μικρό αλεπουδάκι τριγυρνούσε στην πλατφόρμα του μετρό στο Χαλάνδρ. Κλικάκι.
1: Οχ, ναι. Okay.
0: Έχουν φτάσει αλεπούδες στο Χαλάνδρ. Στο Χαλάνδρ. Αυτό που είναι πουθενά άλλο να πάνε.
1: Λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου με το τραγούδι που ξεκινά τη δεύτερη πλευρά αυτής της δισκάρας των Talking Heads, το Remaining Light, που κυκλοφόρησε μια μέρα σαν κι αυτή πίσω στο μακρινό, πολύ μακρινό, 1980, το Remaining Light. Και αυτό είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια και πιο γνωστά τραγούδια των Talking Heads. Το Remaining Light ήταν το τέταρτο κατά σειρά στούντιο άλμπουμ τους.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα για μία ακόμη φορά. Συνεχίζουμε παρέα ως τις 10. Αν τυχόν πάθετε καμιά νύλα με το smartwatch ή το laptop ή το scooter σας, διατηρήστε ή προσπαθήστε τουλάχιστον να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και πηγαίνετε για σοβαρό σέρβις στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, γιατί μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, και τώρα υπάρχει και ένας ακόμη λόγος. Παίρνετε 25% έκπτωση σε επισκευή scooter, laptop και smartwatch. Τι ωραίο που ήταν και το live του David Byrne το καλοκαίρι. Top 3. Από τις καλοκαιρινές συναυλίες. Μαγικό, μαγικό live ήταν του David Byrne στο Νιάρχο στο πλαίσιο του release. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα στα γρήγορα, ξεκινώντας σήμερα από την Καθημερινή με τον Μάρκο Ρούμπιο στο πρωτοσέλιδο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, είπε μεταξύ άλλων. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε για το θέμα, το καυτό θέμα των τελευταίων 24 ώρων.
0: Ανανίκος.
1: Η Νίκος Άννα, διαλέξτε πλευρά.
0: Είναι η Γκάλαχερς είναι αυτή.
1: Όχι, είναι η Νέη
0: Τα βρήκαν οι Γκάλαχερς, τα χάλασε η
1: Νέη Φλίτγουντ Μακ είναι αυτή. Έχουμε και
0: τέτοια. Πολύ μακριά.
1: Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια, λένε στην
0: αναρωτιόνται στην καθημερινή, στον κόσμο,
1: στο πόπολο. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό, πέρα από το ίδιο το δίδυμο το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον και το, ρε παιδί μου, τελικά σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια. Ανήκουν στο δημιουργό, στο συνθέτη των τραγουδιών ή ανήκουν στον αηδό?
0: Τώρα εντάξει, τι γνωστά σημαίνει σε ποιον ανήκουν νομικά?
1: Ναι, και τι
0: νομικά
1: ισχύει σε επίπεδο
0: στο συνθέτη, χαίρο πολύ.
1: Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Δεν θυμάμαι πως είναι τα ακριβώς.
0: Και το έχεις γράψει.
1: Δεν θυμάμαι πώς βγαίνουν τα δικαιώματα και τι πληρώνεται ο καθένας. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Αλλά στη συνείδηση του κόσμου σε ποιον ανήκουν, στον Καρβέλα ή στη Βύση?
0: Τώρα κοίταξε, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Καρβέλα και της Βύση,
1: ναι,
0: νομίζω ότι για πολλά χρόνια και για τον κόσμο ανήκαν και στους δύο, γιατί ήταν, πήγαιναν και πακέτο.
1: Ας τα πολλά χρόνια τώρα, μην το πεις Ελβετία τώρα.
0: Γιατί πρέπει να αποφασίζω σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια?
1: Έτσι, γιατί στο ερωτάω. Μαμά, δεν μου παίζει.
0: Ωραία. Ανήκουν.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ δεν παίρνω θέση πάντως. Εσύ να πάρεις.
0: Δεν νομίζω ότι ανήκουν σε έναν μόνο. Μάλιστα. Νομίζω ότι ανήκουν και στους δύο. Με έναν τρόπο. Τι Ελβετία, πρέπει να ανήκουν μόνο στον έναν. Ο ένας τα άγραψε και άλλη τα ερμήνευσε με τόσο εμβληματικό τρόπο. Όλοι τα θυμούνται με τη φωνή του.
1: Να μην παίξουμε λοιπόν. Εντάξει,
0: αλλά δεν τα άγραψε όμως. Άμα μπορούσε, τα άγραφε.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Το παιχνίδι το χάλασε πάντως. Συνεχίζουμε.
0: Πες εσύ.
1: Εγώ είπα, εξ αρχής δεν θα πω. Εγώ ρίχνω το φυτίλι.
0: Και το κάνεις γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω τη μαμά μου. Γι' αυτό.
1: Μαύρο αλλά καλό. Το χιούμορ αυτό.
0: Δηλαδή συνέχεια φωνάζει τη μαμά του. Άμα τον αδικήσουμε τον κακομαθημένο εδώ πέρα.
1: Πολύ καλό μαύρο χιούμορ έκανες τώρα.
0: Έχω κάνει χειρότερο με τον παπά μου όταν είχε πεθάνει. Τι? Που έχουμε πάει σε ένα σπίτι,
1: ναι,
0: και φέρνουν γλυκά. Φέρνουν γλυκά οι καλεσμένοι, οι επόμενοι καλεσμένοι από εμάς. Εγώ, ναι, κάπου είμαι μέσα στην κουζίνα και κάτι φτιάχνω και τα γλυκά είναι μπαμπάδες. Και έχουν πέσει όλοι πάνω και δεν τους προλαβαίνω. Και τους λέω, φίλε, αφήστε μου ένα μπαμπά, εγώ δεν έχω.
1: Θα πληγώ. Τι είπε το άτομο?
0: Προσπάθησαν να σε εκβιάσουν αισθηματικά για να μου αφήσουν ένα μπαμπά.
1: Έπιασε.
0: Νομίζω πως ναι, δεν θυμάμαι τώρα, πολλά χρόνια.
1: Πολύ καλό.
0: Αλλά σίγουρα έπιασε, σίγουρα γελάσαμε.
1: Πολύ καλό.
0: Σίγουρα το ξορκίσαμε.
1: Αχ, λοιπόν, καθίστε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα τα πρωτοσέλιδα. Σε Συνεχίζουμε με τα νέα. Και εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Κατά τα άλλα, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύσει το 2027, το διαβάζετε στα σημερινά νέα, όπως και την είδηση που έχει γίνει viral σήμερα, ότι πέθανε η 87χρονη Ρεσί στην Ισπανία, ναι, που έγινε σύμβολο του ξεσηκωμού για τα νίκια. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η Μαρικά.
0: Ψάξανε κι αυτή, να την ορίστε.
1: Ναι, πέθανε, φίλες, δηλαδή.
0: Θα την έφευγε.
1: Σκέψου τώρα πώς θα νιώθει αυτός που πάτησε το κουμπί να γίνει η έξωση. Δηλαδή δεν έχει καπαρωμένη μια θέση στην κόλαση αυτός.
0: Σίγουρα όχι μόνο για λόγω αυτού.
1: Ναι, σκέψου πόσες άλλες περιπτώσεις θα έχει πατήσει πάλι το κουμπί.
0: Η γυναίκα ήταν έτσι και αλλιώς επιβαρημένη πολύ η υγεία της. Εξού και όλες
1: και
0: αυτές
1: όλοι, ναι,
0: οι
1: τη γυναίκα,
0: τα αιτήματα να μην της κάνουν έξωση, γιατί ήταν η γυναίκα σε πολύ δύσκολη κατάσταση υγείας. Σε πολύ δύσκολη κατάσταση υγείας. Οπότε είχε και έναν, ακόμα και συμφεροντολογικά να το βλέπει κανείς. Δηλαδή δεν ανάγκη να έχεις ψυχή. Μπορείς να προσποιηθείς ότι έχεις ψυχή.
1: Σωστό.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, γιατί σε συμφέρει πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η γυναίκα από 87 χρονών. Είναι κλινήρης, είναι ταλαιπωρημένη. Αντί να κάνεις τον κακό για 2 μήνες, 3, 5, 1 χρόνο, άστο να πάει.
1: Άστι να πεθάνει στο σπίτι της η γυναίκα. Έλα, πάμε στην απογευματινή ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα και εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο στο πρωτοσέλιδο. Ομιλία ορόσημο γράφουν στην απογευματινή του Αμερικανού Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ με θέα τον Παρθενώνα και εδώ ο πόλεμος μέχρι σε σχάτων, με βαριά λόγια μεταξύ Δύση και Καρβέλα. Στην εφημερίδα των συντακτών, μαντέψτε, Μάρκο Ρούμπιο και εδώ. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, σιγή ηχθείως από τους 2 υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά, σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στο ριζοσπάστη, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια, στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στον ελεύθερο τύπο, ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε και στην κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε μέσος ο Αμερικανός Υπουργός. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες.
0: Βρείτε τα παιδιά.
1: Κάτι που μου ξέφυγε στον ελεύθερο τύπο. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η Εκκλησία στην εποχή των social media. Χωρίς φόβο, αλλά με μέτρο η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Πέμπτης.

0: Σήμερα κάτι έχει γίνει και έρχονται μηνύματα από τη Σαντορίνη μέχρι την Ολλανδία και από το. Πού ήταν ο.
1: Κάνουμε διεθνή
0: Μόναχο.
1: Καριέρα.
0: Ναι, σήμερα. Αμός, μπράβο, παιδιά, πάντα τέτοια. Έτσι να μαζευόμαστε έστω και νοητά
1: να,
0: εδώ στον Best.
1: Να πούμε ότι γιατί το.
0: Πήγε να μου φύγει, λέει, το τιμόνι από τα χέρια με τον μπαμπά της Μανίνας. Εμά, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μα και εσύ πώς το πέταξε έτσι. Και δεν ξέρει ο άλλος τώρα να γελάσει ή να μην γελάσει.
1: Το κάνω εγώ γι' αυτό γενικά με, τους, με τα πένθη μου. Γιατί ήρθαν νωρίς και έπρεπε να τα ξορκίσω με κάποιο τρόπο.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Κυκλοφορεί μια φημολογία. Το ανέφερε κάποιος εδώ και στα μηνύματα, γι' αυτό το φέρνω.
0: Για
1: το θύμισε δηλαδή.
0: Ρίξ το στο τραπέζι.
1: Έντονη φημολογία για μία από τις συναυλίες του καλοκαιριού στο ΆΚΑ, τις μεγάλες. Ότι πώς λέμε, ρώτησε ο τάδε για τον τάδε και είναι για προπονητές και παίκτες στο ποδόσφαιρο. Ρώτησαν οι Blackpink για ο ΆΚΑ.
0: Όπα.
1: Υπάρχει μια τέτοια φημολογία, δεν ξέρουμε εννοείται αν ισχύει, γιατί πολλές φημολογίες κατά διαστήματα ακούμε και τελικώς βγαίνουν λανθασμένες. Παρ' όλα αυτά, να πούμε κάπου εδώ.
0: Τι?
1: Ότι αν δεν μπορούν οι Blackpink να γεμίσουν το ΆΚΑ, ποιος μπορεί?
0: Άνετα,
1: με την έννοια ότι οι Blackpink έχουν χιλιάδες θαυμαστές ανήλικους, θαυμάστριες και θαυμαστές, και όλοι αυτοί πρέπει να πάνε μαζί με τους γονείς τους.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε διπλασιάζεις αμέσως το νούμερο των ανθρώπων.
0: Και οι γονείς να έχουν το νου τους, μη δούνε ενήλικους μόνους τους,
1: ναι,
0: σε αυτή τη συναυλία.
1: Ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι, ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ο ενήλικος μόνος του εκεί πρέπει να συλλαμβάνεται άμεσα.
0: Ναι, πριν μπήκαν μέσα. Πρόβλημα. Συνεχίζουμε το μαύρο χιούμορ.
1: Πραγματικά. Εμάς, συγγνώμη τώρα. Θα πας στη συναυλία Blackpink, θα σε ξέρω εγώ.
0: Να είσαι 40 χρονών, ας πούμε, και να πας στη συναυλία Blackpink.
1: Μόνος σου.
0: Πάρ' τη γυναίκα σου έστω μαζί. Ένα, όχι, μην πάρεις φίλο σου, γιατί θα είναι.
1: Έτσι, άμα πάτε και δύο φίλοι μαζί, σας πιάσανε σίγουρα.
0: Χειρότερο, ναι.
1: Οπότε το περιμένουμε μεγάλη αγωνία να δούμε αν θα βγει. Αυτό θα μας κοστίσει ο Κούκος Αϊδόνη, εννοείται.
0: Εντάξει, θα έχει μωρέ διαβαθμίσει τα εισιτήρια, φαντάζομαι.
1: Αν
0: θα μου πεις τώρα τι θα πας πίσω-πίσω. Άμα είναι να πας να το κάνεις σωστά, ξέρω.
1: Κοίτα, από τα παιδιά μας θα εξαρτηθεί αυτό και πόσα μπορούν να αντέξουν σε θέμα στριμώγματος,
0: ναι,
1: και ορθοστασίας. Μάλιστα που έχουμε φτάσει τώρα εμείς το τι έρχονται και κανονίζουμε πώς θα πάμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όπως και να έχει, θα είναι ένα τεράστιο γεγονός αυτό τώρα. Το...
0: ναι.
1: Για τους γονείς του, για όσους έχουν εικόνα. Γιατί φαντάζομαι ο μέσος άνθρωπος δεν έχει εικόνα ποιες είναι οι Blackpink.
0: Παρόλα
1: αυτά.
0: Εφόσον έχουν τα παιδιά, έχουν και οι γονείς.
1: Είναι αυτό σου λέω. Ότι μόνο οι γονείς, όσοι δεν έχουν παιδιά, αν ξέρουν τις Blackpink, πάλι είναι επικίνδυνο. Πάλι υπό αυτό είναι. Γιατί? Όπως και να έχει, όπως και να έχει, είναι, ρε παιδί μου, αυτό με τις Blackpink και αυτά τα συγκροτήματα της K-pop.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο σαν να ανοίγεις την πόρτα της Νάρνια. Δηλαδή, μέχρι να ανοίξεις την πόρτα, κάνοντας ένα παιδί, δεν έχεις εικόνα ότι υπάρχει όλο αυτό το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά ανοίγεις αυτή την πόρτα και αυτό το σύμπαν είναι μεγαλύτερο από το δικό σου σύμπαν. Είναι σε φάση, α, μυρμηγκάκι, εδώ ήσουν. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε huge.
0: Έλα, σου δείξουμε πώς γίνεται εδώ.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η αβιομηχανία.
0: Ναι.
1: Που υπάρχει πίσω από αυτή
0: μακάρι
1: τη μουσική.
0: Μακάρι να έρθουν, μακάρι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή η λύσα θα πάει, θα χτυπήσει κόκκινα.
0: Εντάξει,
1: η εφηβική λύσα θα χτυπήσει κόκκινα.
0: Και προεφηβική.
1: Και προεφηβική και εφηβική.
0: Ναι.
1: Δεν πάει πάνω από 15-16 χρονών, νομίζω, αυτή
0: μετά, ναι, λίγο.
1: Αλλάζουν και συγκροτήματα μετά. Μπορεί να μην φεύγουν τελείως από την K-pop, αλλά κάπως πάνε σε πιο. Ναι, τη βλέπουν αλλιώς.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι Blackpink, λέει, μόνο Slayer. Σωστό,
1: όχι blank, black.
0: Blackpink.
1: Black, μαύρο ροζ δηλαδή.
0: Δυστυχώς ανήλικοι, λέει, κάποιος απαγορεύονται στις συναυλίες πλέον στην Ελλάδα. Ναι, μωρέ, το έχουμε πει.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω
1: δεν
0: ότι απαγορεύονται. Δεν επιτρέπονται ανήλικοι σε συναυλίες που πραγματοποιούνται σε χώρους οι οποίοι λογίζονται και ως κέντρα διασκέδασης.
1: Και είναι κλειστοί.
0: Και είναι κλειστοί, ναι, ναι, ναι, ναι. Στους ανοιχτούς ούτως ή άλλως επιτρέπεται.
1: Έτσι και. Καταρχάς, άμα απαγορεύονται οι ανήλικοι σε αυτές τις συναυλίες,
0: δεν θα πάει κανείς.
1: Στις Blackpink στην Ελλάδα, πιστεύω. Άντε να πάνε κάποιοι 18 και μισό.
0: Όχι,
1: και, και, και μετά είπαμε ποια κατηγορία.
0: Όχι, όχι, αυτή. Νομικά επιλείψιμη.
1: Νομικά επιλείψιμη.
0: Δεν τους θες αυτούς.

0: Ναι, έχουν γίνει ήδη κάποιες ανακοινώσεις για του χρόνου το καλοκαίρι. Ο Slash των Guns N' Roses, ας πούμε, θα έρθει στο Λυκαβητό. Η Tokyo Hotel θα έρθουν στο Μαρκόπουλο και στο νέο χώρο του Release. Ήδη ξεκινάει το πράγμα και αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις, αλλά είπαμε, καλά να είμαστε μέχρι τότε, γιατί απέχει πολύ το επόμενο καλοκαίρι και όχι τόσο πολύ αν το καλοσκεφτείς. Σε κάθε περίπτωση πάμε για διάλειμμα, μιας και κοντεύει 9. Και ειδικά για αυτόν τον Οκτώβριο, έτσι να μην προτρέχουμε για το καλοκαίρι, με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχετε έναν λόγο να χαμογελάτε. Γιατί τώρα μπορείτε να κερδίσετε έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείτε τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σας. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Και περισσότερα θα μάθετε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Τόνο Sun Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών και μαζί φροντίδα για δέρμα και νύχια.

0: 102,6.
1: What the best is going on?
2: Printed Athens Art Weekend. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
14: Best 92,6.
15: Next station, Nana.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, καλά, Οκτωβρίου του 2026,
1: 58 Αυγούστου.
0: Ναι, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, κυρίες και κύριοι, Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Σμικός.
0: Με τον Μάριο Κοντούλη να φροντίζει τον ήχο, πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα από εσάς, σας ευχαριστούμε πολύ. Όσον αφορά το αλεπουδάκι που λέγαμε πριν που το είδε μια Κροάτρια, Κροατίστη, ήταν στο... Μπράβο, ναι, στο Χαλάνδρι εκεί πέρα. Έστειλε και μια άλλη φίλη που ασχολείται γενικά με τα φιλοζωικά και με όλα αυτά. Κανονικά θα έπρεπε κάπως να εμπλακεί το άνοιμα, μωρέ, να το φροντίσει το αλεπουδάκι, αλλά τώρα τρεχαγύρευε. Αν εσύ, Αφροδίτη, μας άκουσες, μπορείς να κάνεις ένα τηλέφωνο.
1: Το άνοιμα, ναι.
0: Κάνε ένα τηλέφωνο, μπας και... γιατί σίγουρα είναι τρομαγμένο, έτσι δεν περνά καλά, δεν κατέβηκε για βόλτα στο Χαλάνδρι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στο Live 24 λοιπόν τα μηνύματά σας και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας και πάμε για την επόμενη ώρα εδώ παρέα στους 92 και 6. Πάμε ως τις 10 παρέα, έχοντας φυσικά κατά νου ότι όταν η τεχνολογία αποφασίσει να μας μείνει στα χέρια, το θέμα είναι να μην νευριάσουμε. Αλλά να πάμε στο Γερμανό, γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρότατο σέρβις, αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή, ειδικά σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: Λοιπόν, ξέρεις πως διάφορα πρωινά οδηγώντας εκεί στην Κηφισία κάνω κάτι περίεργες σκέψεις και έρχομαι και τις μοιράζομαι μετά εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια, πραγματικά. Δηλαδή, δεν θέλω τέτοιον αρνητισμό.
1: Όχι, όχι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: είμαι όλη αυτιά.
0: Ναι, δεν με πείθεις, αλλά εντάξει, το προσπερνώ. Λοιπόν, ξέρεις τι περίεργη σκέψη έκανα σήμερα οδηγώντας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αν ήξερα, δεν θα ήταν περίεργη. Λοιπόν, και θέλω να το θέσω εδώ πέρα σε δημόσια διαβούλευση.
1: Κοίτα πώς το τραβάει, ρε φίλε. Δεν είναι η σκέψη που μας ενοχλούν.
0: Χτίζω, ρε παιδί μου, χτίζω.
1: Δεν είναι χτίσιμο. Αυτό είναι ψυχοβγάλσιμο, χρυσέ μου.
0: Μαμά, πες της κάτι. Μαμά.

μαμά. Λοιπόν, η σκέψη που έκανα το πρωί λοιπόν ήταν η εξής. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάναμε κάτι, ο καθένας δηλαδή που έκανε κάτι που δεν έπρεπε να το κάνει, αλλά πέρασε καλά κάνοντάς το.

0: να τα λέμε αυτά όμως, γιατί δεν πρέπει
1: εντάξει,
0: να τα
1: πετακάνουμε. Εντάξει, παιδί μου, είναι προσωπικά δεδομένα. Αυτοί που μας στέλνουν δεν...
0: Ναι, αλλά ρωτάς και εμένα τώρα, που δεν είναι προσωπικό.
1: Εντάξει, διάλεξε κάτι που δεν είναι επιλήψιμο νομικά, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα.
0: Δεν είναι καλά, δεν είπα ότι λίστεψα κάποιον.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά? Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Όπως ας πούμε, ξέρω εγώ ότι έσπασα τη δίαιτά μου και χτύπησα μια μπεργκερούμπα. Και μετά είχα ένα φούσκο μανά, ξέρω εγώ, αλλά ρε φίλε, τρέχαν τα ζουμιά και ήταν καταπληκτικό.
0: Αυτό με το φαγητό.
1: Μπορεί να είναι ότι πέρασε ένα κόκκινο εκεί που δεν είχε άλλους, αλλά γούσταρα.
0: Όχι, αυτό με το πείτε, παιδιά.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Είναι ντροπή και για να το πείτε.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: συμφωνώ.
0: Πραγματικά. Με το φαγητό μου συμβαίνει πολύ συχνά και όχι γιατί ξέρω είμαι σε κάποια ειδική διατροφή, αλλά γιατί ξέρω ότι θα με πειράξει μετά κάτι που θα φάω.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το φάω.
1: Θα το φας.
0: Ναι, ναι, θα το φάω. Για όλους αυτούς τους λουκουμάδες που μου φέρνει εδώ πέρα ο
1: Γιαννακίδης,
0: ναι. Δεν πρέπει να τους τρώω κανονικά.
1: Σωστό.
0: Τους τρώω όμως. Και ξέρεις, εχθές τον είδες. Εχθές δεν είδες και σας έφερε κουλούρια.
1: Βέβαια, και μας είπε ότι σε πρόλαβε
0: ναι,
1: στο τσάκ.
0: Ναι, με πρόλαβε. Ήταν σαν σκυταλοδρομία. Ανοίξαμε τα παράθυρα των αυτοκινήτων και ήταν σαν να κάνουμε ντύλια.
1: Α, ήταν ακόμη μέσα στα μάξια.
0: Ναι, ναι. Ντυλάραμε, πώς το λένε, λουκουμά με ζάχαρη.
1: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν,
0: οπότε χθες το πρωί θα έλεγα.
1: Χθες το πρωί.
0: Ναι,
1: okay.
0: Χθες το πρωί.
1: Ωραία. Κάτσε να δούμε τι έχουν να μας πούν εδώ και οι φίλες και οι φίλοι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι που δεν έπρεπε, αλλά δεν το μετανιώνετε. Ή ακόμη και αν το μετανιώνετε, περάστε πάρα πολύ καλά κάνοντάς το. Για πείτε, έτσι να γελάσουμε.

0: Παιδιά, να το κάνατε έτσι.
1: Φοβερό.
0: Όχι να το φανταστείτε.
1: Ναι, μην μας λέτε ψέματα.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μας λένε βέβαια.
0: Εντάξει, λέει κάποιος το πρωί πριν φύγω για δουλειά έκανα σεξ με την παντρεμένη γειτόνισσα. Δεν πρέπει, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη, για να το πούμε κομψά. Εντάξει, οκ, okay, αν θέλουμε το πιστεύουμε. Ας το πιστέψουμε.
1: Πάντως έχουμε okay. πολλά ερωτικά εδώ που μας έχετε στείλει και μπράβο σας.
0: Γιατί όλα που καταλήγουν σε αυτή τη ζωή στην πιο αρχαίγονη επιθυμία.
1: Σφλέρταρα, λέει, σε ταξίδι με λεωφορείο, 10 χρόνια μικρότερό μου. Έχω παιδιά και σύζυγο.
0: Αυτά θέλω.
1: Ωραία ήταν, ρε παιδιά.
0: Αυτά θέλω.
1: Παλιά.
0: Αν επιτρέπετε, πόσο χρόνο είσαι, για να καταλάβουμε.
1: Θα ανοίξουμε τώρα την κουβέντα προς πίσω με την γυναίκα.
0: Ωραίο, μ' αρέσει μου. Αυτά τα πιπεράτα θέλουμε. Άλλος, λέει,
1: όσο χρόνο, εντάξει, φαντάζομαι ότι ο 10 χρόνια μικρότερος ήταν ενήλικος. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ο άλλος λέει, ή άλλη, μια μικρή απιστία πιάνεται στον κάλο. Φυσικά και πιάνεται.
1: Εννοείται το πιάνεται. Κυρίως η απιστία. Ξανακοιμήθηκα με τον πρώην μου που έλεγα ότι δεν πρόκειται να τον ξαναδώ. Περάσαμε καλά όμως.
0: Δύο έχουμε με πρώην που κάνανε ταρζανιές.
1: Ναι. Εγώ πέρσι συνευρέθηκα ερωτικά με τον Βλάκα πρώην μου. Δεν έπρεπε, αλλά ωραία πέρασα.
0: Αυτό έχει σημασία. Ναι. Γρατζούνισα τρία αμάξια κάποιον λαμογιών. Πού τονίζεται το λαμόγιο, λαμογιών.
1: Δεν νομίζω ότι καλύτερα τον.
0: Anyway, ναι, στη γειτονιά μου που κάνουν τα πάντα για να μπλοκάρουν θέσεις πάρκινγκ και το ευχαριστήθηκα.
1: Κάτσε πού το λέει αυτό, κάτσε, έχω χάσει το τέλος.
0: Το γρατσούνισες με κλειδί, δηλαδή.
1: Γρατσούνισα τρία αμάξια.
0: Όχι, σκληρό αυτό τώρα, άμα το έκανες. Άλλος λέει ότι μάλωσε τη Δάφνη. Γιατί χθες ξεκινήσαμε την ανάγνωση, αλλά μου χάζευε συνέχεια. Το διασκέδασα όμως, γιατί το κοριτσάκι μου μαθαίνει συλλαβιστά. Να το χαίρεσαι το κοριτσάκι σου. Ω, παιδιά, λέει, τώρα μπήκα στη ζήτηση. Θα πρέπει να τα ακούσω στο Mixcloud να δω πώς ξεκίνησε. Έλα, μωρέ, στο Mixcloud.
1: Πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε με, με τα υπαρξιακά του εδώ, πώς στη μηχανή. Γι' αυτό του έχουμε πάρει μηχανή, να ξέρω.

0: Φλερτάρω, λέει, εδώ και ένα μήνα με ένα τύπο 34 ετών, ενώ εγώ είμαι 48. Μια χαρά.
1: Σιγά και τη διαφορά. Όχι. Είμαι 5 χρόνια χωρισμένος με την κυρία. Παρόλα αυτά.
0: Εντός εισαγωγικών το κυρία.
1: Και κεφαλαίο κάπα όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρόλα αυτά, μια-δύο φορές το χρόνο που τυχαίνει να βρεθούμε, αναγκαστικά αναστενάζουν τα παπλώματα.
0: Άρα βρίσκεστε χειμώνα μόνο, ε.
1: Ναι.
0: Ή το κρατάς το πάπλωμα για το καλοκαίρι.
1: Τους σουμιέδες να λες.
0: Ναι,
1: τρίζουν οι σουμιέδες.
0: Αχ, μ' αρέσει που τα κατά πλειοψηφία είναι ερωτικής φύσεως οι παρασπονδίες.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο.
0: Για πείτε μας κι άλλα. Πράγματα λοιπόν που κάναμε, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι που δεν έπρεπε να κάνετε, αλλά περάσατε καλά κάνοντάς το. Ό,τι κι αν είναι αυτό.
1: Στο επόμενο επεισόδιο θα μας πείτε τις συνέπειες τελικώς αυτού που κάνατε.
0: Ναι, σωστό.
1: Πώς το πληρώσατε κάποια στιγμή αργότερα αυτό που κάνατε, το ευχαριστηθήκατε. Στο επόμενο επεισόδιο πιο δυσίωνο.
0: Το πρωί λέει, έφαγα ολόκληρο τον μπολ με τη μερέντα, πρωινιάτικα.
1: Κοίτα, τέτοια ενέργεια θα σε πάει όμως μέχρι αύριο το πρωί, ε.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Έκανα σεξ με ένα φίλο μου. Είχε σχέση και παλιά τα είχε με μια φίλη που είχαμε ξεκόψει όμως. Όλο λάθος. Τώρα, 18 χρόνια μετά, γάμο και δύο παιδιά, ακόμα κάνουμε. Καθίστε,
0: άρα, εντάξει,
1: παιδιά,
0: όλα πήγανε καλά.
1: Τι όλα πήγανε καλά, γάμο και παιδιά με άλλους, όχι μεταξύ τους.
0: Α, με άλλους.
1: Έκανα σεξ με ένα φίλο μου, λέει, όχι με το άντρα της.
0: Α, νόμιζα ότι λέει ότι έκανε σεξ τότε με ένα φίλο. Γκόμενο φίλο.
1: Είχε σχέση παλιά, τα είχε με μια φίλη που είχαμε ξεκόψει. Όμως όλο λάθος τώρα,
0: κάτσε.
1: 18 χρόνια μετά, γάμο και δύο παιδιά, ακόμα κάνουμε.
0: 18 χρόνια δηλαδή κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Μπράβο.
0: Πώς την παλεύεις.
1: Μπράβο.
0: Για πείτε μας κι άλλα.
1: Ω, παιδιά, λιτρόμπηκα στη συζήτηση. Πρέπει να την ακούσω στο Mix Cloud.
0: Έλα, πείτε τις αμαρτίες σας. Για πείτε τις. Εδώ δεν κρίνουμε.
1: Forgive me, father, for I have sinned.
0: Έτσι, δεν σας κρίνουμε.

0: Μα το χάλεσε τώρα το την ίδρυκα εδώ πέρα. Ο άντρα τη είναι λέει.
1: Δεν σου
0: παγώ. Ποιο ήταν το κακό.
1: Ότι ήταν τότε γκόμενος φίλης της, πρώην, ξέρω εγώ, κάτι δεν έπρεπε να το κάνει, γιατί δεν παίζουμε ποτέ. Κανόνα απαράβατο.
0: Είχαν ξεκόψει λέγοντα με τη φίλη. Δεν
1: εντάξει, τότε περνάει το πάσο. Ναι, περνάει το πάσο.
0: Είναι οριακό, παιδιά, οριακό.
1: Δεν παίζουμε ποτέ με τους γκόμενους φίλων μας. Ποτέ.
0: Όχι. Τους βλέπουμε σαν άλλο φίλο.
1: Δηλαδή μπορεί να παίξουμε με τη μάνα του φίλου μας, αλλά όχι με, με την γκόμενα
0: του
1: φίλου.
0: Με τη μάνα του φίλου μας, γιατί όχι, τι έχει κάνει πρόβλημα ο φίλος μας.
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, με τη μάνα,
1: ποτέ
0: ναι,
1: με τις γκόμενες.
0: Ο Χριστόφορος ξέρει.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παπαθεοδός ο εξομολογητής. Εδώ πέρα έχουμε και ένα που έχει παίξει στο Succession.
1: Τι έκανε.
0: Άφησε τα αγκομενικά αυτό. Έπαιξα με το μυαλό αυτών που με προδώσανε και το καταχάρηκα. Έχει πλάκα να σε θεωρούν ηλίθιο και εσύ να έχει στήσει τη κακέρα.
1: Καλά τους έκανες.
0: Τι γίνεται εκεί.
1: Καλά τους έκανες. Για πες τι τους έκανες όμως. Σοφία Κουρτέση, την περιμένουμε πώς και πώς σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτών των πολύ ωραίων events που κάνει το Πλισκέν. Έρχεται στις, πότε είναι να δεις, 10 Οκτωβρίου, καλέ, μεθαύριο, Σάββατο, μαζί με τον Τζον Τάλαμποτ. Φοβερό δίδυμο αυτό τώρα. Τάλαμποτ και Σοφία Κουρτέσης μαζί θα είναι καταπληκτική φάση.
0: Να στείλει με ψευδόνυμο Θεοδόσης μήνυμα, ναι, ότι έταξε να δώσει ένα βιβλίο σε μια φίλη του, αλλά δεν πρόκειται να της το δώσει ποτέ.
1: Θα το δώσω, θα το δώσω.

0: Έκλεψα ένα προϊόν από σούπερ μάρκετ, λέει, το οποίο ακριβένει κάθε εβδομάδα. Έλεος, πια με την εσχροκέρδεια. Εκεί μας καταντήσανε. Καλημέρα, λέει, ως απατημένος με παιδιά, προσπαθώ να σώσω το γάμο μου. Όσοι μιλάνε για απιστίες που πέρασαν καλά, μήπως έχουν ηθικές οι οποίες να κατατοδοκούν. Εντάξει, έχεις και εσύ τα δίκια σου, φίλε. Καλό κουράγιο στο Γόλγοθα που ανεβαίνεις τώρα. Έκανα σεξ με τον άντρα της κολλητής της γυναίκας. Πάμε. Έκανα σεξ με τον άντρα της κολλητής της γυναίκας. Μετανιώσαμε και οι δύο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξαναγίνει.
1: Α, αυτά είναι. Τώρα έχουμε μπει σε βαθιά νερά.
0: Κάτσε τώρα, παίζει και.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω εγώ κάτι. Δηλαδή, είσαι out of the closet ή είσαι. Δηλαδή,
0: όχι,
1: τι φάση τώρα αυτή. Μπορεί να είναι bi. Μπορεί να είναι bi.
0: Δηλωμένο στη γυναίκα του όμως.
1: Αυτό είναι το θέμα. Η γυναίκα σου ξέρει ότι είσαι bi ή ότι. Γιατί εδώ πέρα παίζει άλλο θέμα, άλλο το κέρατο το απλό και άλλο το δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου.
0: Ναι, εδώ χοντρένει λίγο η φάση.
1: Μετανιώσαμε, λέει, και οι δύο, και τις φίλες της κολλητής γυναίκας της εντωμεταξύ ο άντρας επίσης μπάει. Πώς βρεθήκατε τώρα εσείς σε αυτή την οικογενειακή. Αυτή η οικογενειακή παρέα πώς δημιουργήθηκε.
0: Ναι, τι περίεργο. Μήπως το βγάζεις από το μυαλό σου.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Και εμείς το τρώμε. Μήπως είσαι ο επόμενος. Χριστόφορε, εσύ. Ποιος είναι. Τέλος πάντων, αυτός που μας το έστειλε αυτό το μήνυμα. Βλέπω εδώ πάντα. Βλέπεις ότι κατά πλειοψηφία τα μηνύματα έχουν να κάνουν με ερωτική φύση.
1: Εγώ 53 παντρεμένη. Σταμάτα τώρα. Εγώ 53 παντρεμένη. Εκείνος 32 μπασκετμπολίστας ξένος. Σε πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν το συνηθίζω, αλλά ήταν υπέροχα. Μήπως αρχίσετε, έχετε αρχίσει και μας πουλάτε φίδια τώρα.
0: Τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω, η φάση αρχίζει και χοντρένει.
1: Χοντρένει η φάση.
0: Πάμε για διάλειμμα, και γιατί αρχίζει και γίνεται. Σε λίγο θα μας βάλουν το εσουρού εδώ πέρα. Θα εμπλακεί στην όλη ιστορία.
1: Εμείς ρε παιδιά, τύπου έφαγα ένα λουκουμά.
0: Αυτό, όπως, ναι.
1: Και εδώ πέρα μας έχετε πει όλο
0: Εγώ σκέφτηκα ότι αυτό που
1: τι
0: έκανα και δεν
1: έξω.
0: Έπρεπε να το κάνω είναι ότι ξέρω, μίλησα άσχημα στο σκύλο μου και δεν πέρασα καν και καλά με αυτό, ας πούμε, που έκανα.
1: Εσύ τώρα δεν κόλλαγε καθόλου. Εσύ βρήκες την ιδέα και πάλι έκανες λάθος το παράδειγμα. Πώς
0: αυτό μου έρχεται.
1: Μίλησε άσχημα στο σκύλο σου,
0: ναι.
1: Και πέρασε ωραία την
0: ώρα. Όχι, δεν πέρασα καν ωραία.
1: Άρα απλά μετά ένιωσε μια βλακεία που έκανες.
0: Ναι.
1: Εκτός θέματος. Δεν εμπίπτει. Δεν εμπίπτει. Το θέμα που εσύ μας έθεσες.
0: Ξέρεις τι έκανα, έφαγα βλακίες χθες.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ξενέρωτο.
1: Εγώ για φαγητά περίμενα ότι θα συζητάμε.
0: Ξενέρωτο.
1: Ό,τι γίνεται εκτός ενόρων μετράει, λέει. Όπα, όπα.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα. Μετράει, φυσικά και μετράει. Ζούμε σε έναν πλανήτη, όλοι οι άνθρωποι είμαστε κτλ. Έχω κερατώσει, λέει, το 90% των πρώην συντρόφων μου. Οι τύψεις αμέτρητες. Τι συνεχίζεις να το κάνεις και εσύ τότε, αφού έχεις και τύψεις. Να πούμε ότι τη γούσταρες κιόλας και ότι δεν είχες τύψεις να το έκανες μέσα. Τέλος πάντων.
1: Τι να πω, χαμός γίνεται εκεί έξω πάντως. Ακρίβεια, τα πετρέλαια, παιδό, αλλά δεν σας αγγίζει τίποτα εσάς.
0: Εμείς λουκουμάδες και κάτι νάγκετς που έφαγα χθες το μεσημέρι. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει.
1: Έφαγα λουκουμά η καημένη.
0: Τέλος πάντων, πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Ευχαριστούμε για αυτή την ωραία πιπεράτη ενότητα. Σε περίπτωση κατά τα άλλα που δεν ξέρετε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, μάθετε λοιπόν ότι τα άναψε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο μακρινό 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι.

0: στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα, και το πρόγραμμα που σου ταιριάζει θα το βρεις φυσικά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Μιλάμε, έχουμε γίνει πολύ ξενέρα.
0: Ναι, φίλε. Λουκουμά, η μία νάγκετ, ο άλλο κοτόπουλο.
1: Πώς το καταφέραμε τώρα αυτό?
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Τι αυτοπυροβολισμό ήταν αυτό?
0: Ναι,
1: αυτοτραυματισμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Γελάει εδώ ο Λιάγκη, μα θέλει κλαίρο με τι λουκουμάδε.
0: Ναι, εκεί έχουμε φτάσει. Τι λέει αυτό για μα? Μήπω λέει κάτι καλό?
1: Μπορεί. Ας το δούμε έτσι.
0: Ας το
1: δούμε θετικά. Εδώ πάντως η φίλη Κωνσταντίνα στέλνει για πολύ παλιά. Από Κωνσταντίνα, από τότε έχεις να κάνεις κάτι που δεν έπρεπε να κάνεις και το ευχαριστήθηκες να το ξανακάνεις. Όχι αυτό το συγκεκριμένο. Ακούγεται επικίνδυνο. 16 χρονών, λέει, καλοκαίρι στο εξοχικό της κολλητής μου στην Πάρο. Έπεφταν οι γονείς της για ύπνο. Εμείς το σκάγαμε. Καβαλούσαμε τον Δίο. Όποιος κατάλαβε. Διχρονή λαφούλ.
0: Ναι, αυτό.
1: Και πηγαίναμε στην Άουσα για ποτό. Χωρίς κράνη. Απορώ. Άγιο είχαμε.
0: Φιλενάδα, άφεση αμαρτιών, σε παρακαλώ, πέρασε έξω τώρα. Δηλαδή, θυμάσαι κάτι που έκανες πριν από 20 χρόνια και το συζητάμε ακόμη?
1: Γιατί άστε να δείτε.
0: Αν θυμηθούμε κι εμείς τώρα τι κάναμε στην εφηβεία μας και τι μηχανάκια οδηγούσαμε χωρίς κράνα.
1: Δεν θέλω να παίξει cool εσύ. Να ξεχάσουμε τα nuggets. Δεν τα ξεχνάμε τα nuggets, κύριε.
0: Είχα οδηγήσει κι εγώ μηχανάκια.
1: Τι χρονίλες τώρα.
0: Στο Λύκειο. Αν το πάμε για break.

0: Best 92,6.
1: Don't catch me, I'm falling.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
4: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
3: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου, επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη, από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου, είσοδος ελεύθερη, megaron.gr, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνο.

0: αποκτήσει ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
1: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
2: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση. Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ιδίποδας. Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, Απαγωγή και Παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless. Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Von Generation zu Generation.
7: Best. 92,6.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο ακατάλληλη στιγμή. Τα Acno Fix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acno Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, στα φαρμακεία, από την Ιντερνετ. Το αγαπημένο μου μήνυμα από αυτά που έχουν τώρα, νομίζω εγώ το ανακηρύσω νικητήριο μήνυμα. Λέει, το έχει περάσει βέβαια, το θυμάμαι όμως. Εδώ κοντεύουμε να πιάσουμε παιδί και ο Θεοδόσης μίλησε άσχημα στο σκύλο του. Κλείστον ρετάκι.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, αξίζει να αναφερθούμε σε μερικά ακόμη. Κρατήστε πρώτα και κύρια από όλα, παιδιά, ότι ήταν, είναι και θα είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας ο Γερμανός. Μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Μιλάμε για πιστοποιημένους τεχνικούς, φυσικά για γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε όλα αυτά σε κάνουν να είσαι σίγουρος ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο είναι ότι τώρα έχετε και έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Ποιο να πρωτοδιαβάσουμε τώρα.
0: Να στείλουμε κάποιο γιατρό στο σπίτι αυτού, να έφαγε κι άλλο μισό μπόλεν μερέντα, λέει. Να
1: στείλουμε κάποιον.
0: Σιγά, αγάπη μου, και εσύ ηρέμησε λίγο. Να στείλουμε κάποιον, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο

0: Ας την πάρουν, να την φας πιο μετά.
1: Φας και αύριο. Εδώ φαίνεται, δεν χαλάει.
0: Λοιπόν,
1: έχει
0: έτσι,
1: 8 κιλά ζάχαρη μέσα, δεν χαλάει.
0: 2-3 μηνυματάκια ακόμη και να το λήξουμε και μετά να περάσουμε στις ταινίες.
1: Γιατί και
0: να...
1: αυτά δεν είναι για ταινίες, από τις ταινίες βγαλμένα.
0: Κοίταξε, εδώ μου αρέσει αυτό που στέλνει ένας φίλος ή φίλη. Η ερώτηση ήταν για τέτοιες απαντήσεις. Λέει, να μια ξενέρωτη από μένα. Ναι, αδερφέ, ή αδερφέ, ναι. Βγαίνω έξω κρυφά το βράδυ αφού κοιμηθούν τα παιδιά και κάνω τσιγάρο. Γιατί αυτό δεν είναι.
1: Πού τι κρυφά. Από ποιον κρύβεσαι.
0: Από τα παιδιά του, ρε παιδί μου, το κρύβω. Προφανώς και τα παιδιά του δεν ξέρουν ότι καπνίζει.
1: Εντάξει, παιδιά, τα παιδιά θα ξέρουν. Τα παιδιά ξέρουν γενικά. Οπότε από το να του λέτε ψέματα, καλύτερα ή να το κόψετε ή να του το πείτε.
0: Άλλος, λέτε,
1: όχι να καπνίζετε με στο σπίτι μπροστά του, δεν εννοώ αυτό. Αλλά εντάξει, αν το παιδί είναι πάνω από ενός, ξέρει.
0: Καταλαβαίνει. Ξύπνησα, λέει, στις 5 χωρίς λόγο. Έκανα τσιγάρο, έφαγα. Μετά έκανα το φάντασμα με τον ηλικιωμένο σκύλο μου να ροχαλίζει μια χαρά. Εσείς τι κάνετε? Εδώ, καλά, τα λέμε.
1: Το έκανα μια χαρά, όλα καλά, πάντα καλά.
0: Μου την πέφτουν, λέει, οι ενήλικες μαθητές μου, αλλά κάνω ότι δεν το καταλαβαίνω. Τονώνει την αυτοπεποίθηση όμως. Ανώνυμη για ευνόητους λόγους.
1: Γιατί έχεις ενήλικες μαθητές, πού δουλεύεις? Μήπως είσαι καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο?
0: Λοιπόν, βρήκα τι θα πω.
1: Είσαι σε εσπερινό λυκείο.
0: Βρήκα τι θα πω. Βρήκα μια αμαρτία. Γιατί μου την είπες για το τέτοιο? Για το...
1: Θα πεις μια αμαρτία τώρα πριν πόσα χρόνια?
0: 32.
1: 32 χρόνια. Θα μας πεις αμαρτία. Δεν το σώνεις τώρα.
0: 32 χρόνια.
1: Το παλάκια έχει έρθει και έχει κάτσει πάνω σου. Σαν ταμπέλα. Πες να την πεις, να την πεις.
0: Είχα κάνει πεσηματική σε δασκάλα πληροφορικής. Τρίτη γυμνασίου.
1: Πληροφορική συγκεκριμένα.
0: Συγκεκριμένα, ναι. Τρίτη γυμνασίου, τότε που η πληροφορική στα σχολεία ήταν ακόμη κάτι νέο, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ έξω.
1: Μάθημα πληροφορική.
0: Το 1994 πρέπει να ήταν τώρα. Πέντε, ξέρω από εκεί.
1: Τι κάνατε, Commodore 64 είχατε?
0: Τώρα σώθηκε, θυμάμαι για ό,τι κάναμε.
1: Είχατε δισκέτα, είχατε κασετόφωνο αντί για δισκέτα.
0: Μαούνε.
1: Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: και είχε έρθει τότε μια καθηγήτρια, η κυρία Ελευθερία. Ωραία, θυμήθηκα το όνομά της, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι να σου φέρω το βιβλίο τρία χρόνια και θυμήθηκα το βιβλίο, το όνομα της Ελευθερίας.
1: Λοιπόν, η Ελευθερία. Όπως έλεγε ένας πρώην μου, όλους τους λυπάσαι εσύ, μόνο εμένα δεν λυπάσαι.
0: Η Ελευθερία τότε, σκέψε, εμείς τώρα αγοράκια 15 χρονών. Οι ορμόνες ήταν σαν φλιπεράκι χαλασμένο. Έβλεπες τώρα θηλυκιά γάτα. Βλέπεις τότε και ήσουν έξαλλος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και είχε έρθει η Ελευθερία.
1: Δεν είχατε κινητά τώρα, θα σας δώσουμε κινητά να ηρεμήσετε.
0: Ήμασταν τότε και ροκάδες, παιδί μου, ξέρεις, τα τρύπες, ναι, και ασούμε και ναούμε και έτσι. Και έρχεται η Ελευθερία, η οποία ήταν μια όαση, ένα ποίημα μπροστά στη γερουσία του σχολείου.
1: Ναι.
0: Ήταν μια νέα κοπέλα, πιθανότατα να ήταν, ξέρω, 25 χρόνων, 27 χρόνων, ξέρω, ένα.
1: Άντε να ήταν 30.
0: Άντε να ήταν 30, βαριά, πολύ βαριά. Οπότε, ναι, ξέρεις, φορούσε τζιν. Βλέπαμε κι εμείς, ξέρω εγώ, ήμασταν εκεί πέρα, μα είχαμε λαλήσει. Και εμείς ήμασταν.
1: Εγώ αυτό που θέλω να καταλάβω, το ότι την γουστάρατε, το καταλάβαμε λογικό.
0: Φουλ!
1: Πώς τη την έπαιζε, θέλω να καταλάβω.
0: Σε έγραψα mixtape σε πληροφόρο. Ορίστε, το είπα στον αέρα. Το είπα στον αέρα γιατί μυστικά δεν έχουμε. Γελάει ο άλλος απέναντι. Το είπα.
1: Καλά, εντάξει, έγραψα... δεν τη έπαιξε. Έγραψα... Το mixtape τη έφτιαξε. Πολύ ωραία.
0: Σε έγραψα CD. CDR, λένε εδώ, ούτε καν κασέτα.
1: CDR.
0: Γιατί ήμασταν η ροκ παρέα, ρε παιδί μου. Και αυτοί χαζογούστα, ρε παιδιά, παιδιά, μπορεί να ακούμε και τα ίδια συγκροτήματα σε ένα βαθμό.
1: Να.
0: Και τις έγραψα κασέτα.
1: Μήπως σε ήθελε κιόλας και απλά δεν μπορούσε επειδή ήσουν ανήλικος.
0: Πάρα πολύ πιθανό.
1: Μπορεί να σε σκέφτεται ακόμα.
0: Σίγουρα. Οπότε ναι, ορίστε, και δεν το μετανιώνω.
1: Πού να είσαι, Ελευθερία? Πού να είσαι? Μπορεί να σε ακούει, μπορεί να είναι ακροάτρια αυτή τη στιγμή η Ελευθερία. Αν ακούς Ελευθερία, στείλε εσύ με το CDR mixtape. High fidelity.
0: Ελευθερία, έχασες.
1: High fidelity.
0: Έχασες. Τι να σε κάνω τώρα. Λοιπόν, έλα να σοβαρευτούμε τώρα να δούμε τι παίζει και στις ταινίες. Δύο είναι οι ταινίες που συζητιούνται, που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους. Πέμπτη γάρ, όπως κάθε Πέμπτη έχουμε νέες ταινίες. Η μία είναι αυτή που ψιλοαρχίσαμε να μιλάμε χθες. Είναι η νέα ταινία που έχει να κάνει με το Facebook και αυτόν τον μη άνθρωπο, τον Mark Zuckerberg, το Social Reckoning.
1: Αυτό το ανθρωποειδές.
0: Κάτι είναι, τέλος πάντων, άνθρωπος δεν πρέπει να είναι. Του Aaron Sorkin, ο οποίος είναι και ο σεναριογράφος του Social Network, της ταινίας του David Fincher, που είχε βραβευτεί και με Oscar σεναρίου. Είχε πάρει και Oscar καλύτερης ταινίας. Νομίζω
1: όχι.
0: Είχε πάρει ο Άρον Σόρκιν Όσκαρ σεναρίου. Τώρα
1: είχε προταθεί σίγουρα και ο Τζέσι Άιζενμπεργκ για τον πρώτο Αμερικό. Δεν το πήρε, παρότι ήταν φανταστικός και θύμιζε πάρα πολύ Ζάκερμπεργκ. Και έχουν μια Παρότι ο Άιζενμπεργκ είναι πολύ γλυκούλης γενικά, είναι λίγο ρομπότ όμως κι αυτός.

0: Ναι, είναι λίγο.
1: Οπότε ταιριάξανε, του τέριαξε. Τον έκανε φανταστικά. Βέβαια τότε για τον Ζάκερμπεργκ ξέραμε ελάχιστα πράγματα.
0: Αρέσει. Τώρα ξέρεις.
1: Ήταν ακόμα η φάση που μπορεί και να τον συμπαθούσαμε λίγο.
0: Τώρα δεν. Ναι. Μόνο να τον συμπαθήσεις δεν μπορείς. Ναι. Λοιπόν, η φετινή αυτή ταινία που έχει να κάνει με το Facebook, πρώτον και κύριον κατά τη γνώμη μου, επειδή την είδα, είναι κακό να αντιμετωπιστεί ως sequel. Δεν είναι sequel. Είναι όχι. Κάτι άλλο. Έχει να κάνει με μια άλλη υπόθεση, με την αποκάλυψη περί εθιστικών, ας πούμε, μηχανισμών του Facebook, εν γνώση του Ζάκερμπεργκ. Έγινε πριν από λίγα χρόνια. Για την αποκάλυψη αυτή ο δημοσιογράφος που τον υποδίεται ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ πήρε και Πούλιτζερ. Δεν είναι τόσο καλή σε καμία περίπτωση όσο το social network. Και η σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Δεν μπορείς να τη δεις ξέχωρα εντελώς αυτή την ταινία. Αν σας αρέσουν τα δημοσιογραφικά, ας πούμε, thriller που έχουν να κάνουν με το Facebook, με το οποίο όλοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο ασχολούμαστε, δεν θα περάσει άσχημα στην ταινία. Εγώ δεν θα τις έβαζα πάνω από 3 στα 5 αστέρια. Ξαναλέω όμως ότι εμένα μου αρέσουν αυτά, έτσι. Αν υποθέσουμε ότι στην άλλη θα βάζα 4, σε αυτή θα βάζα 3 αναπόφευκτα.
1: 4 θα βάζεις στο social network.
0: Ναι, στα 5.
1: Στα 5, αυτό θα σου είπε και
0: ναι. Σε αυτή θα βάζα.
1: Σε ποια ταινία θα βάζεις 5? Εκτός από τα καλά παιδιά. Τα Goodfellas.
0: Τι να σου πω τώρα, παιδί μου. Δεν ξέρω. Στο Fight Club θα βάζω 5. Για να πιάσουμε ταινίες έτσι περίπου τις ίδιες εποχές.
1: Ναι. Για να πιάσουμε ταινίες του Fincher.
0: Να πιάσουμε ταινίες του Fincher. Λοιπόν, στην ταινία αυτή τον Ζάκερμπεργκ τον υποδίεται ο Τζέρεμι Στρόγκ. Όπως πάντα σε μια ερμηνεία ασύλληπτη. Κλασικός.
1: Και στον δρόμο αν τον δείτε, όμως πάλι το Ζάκερμπεργκ κάνει.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί όντως, έτσι το ζει μόνο.
0: Έτσι
1: όλο λέτε, λέει και θα λέτε και λέτε, θα δούμε την Οδύσσια. Την είδε ο Θεοδόρης
0: την Οδύσσια. Φανταστική η Οδύσσια. Και όσο τη σκέφτομαι, τόσο περισσότερο μου αρέσει. The Social Reckoning.
1: Θες να ξαναπάμε.
0: Όχι, ευχαριστώ. Την είχε 3 ώρες. The Social Reckoning λοιπόν του Aaron Sorkin και σκηνοθεσία και σενάριο με Jeremy Allen White, με Jeremy Strong και με Mikey Madison που είχε πάρει το Oscar για την ερμηνεία της στο Ανώρα. Και η άλλη ταινία που συζητιέται πάρα πολύ και οι κριτικοί της έχουν εφερθεί καλύτερα είναι το Prime Time.
1: Α, με τον Pattinson.
0: Με τον Robert Pattinson σε άλλη μια πολύ ωραία ερμηνεία, λένε. Γενικά ο Pattinson έχει ένα σερί φοβερών ερμηνεών ο τύπος. Έχει να κάνει με την εκπομπή του Catch a Predator που κυνηγούσε ο Νέαρ κάποιος εν δυνάμει παιδόφιλους. Και το έκανε αυτό κυνηγώντας ουσιαστικά και την τηλεθέαση. Και έφτανε στα άκρα, ρε παιδί μου, με όλη αυτή την ιστορία. Οι κριτικοί την ψιλοχοντροαποθεώνουν την ταινία και γενικά την ταινία και την ερμηνεία συγκεκριμένα του Πάτινσον. Ακούγεται και αυτός δηλαδή ότι ενδεχομένως να ακολουθήσει μια οσκαρική πορεία. Αυτές είναι οι δύο καινούργιες ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους.

0: γεια σας. Τι γεια, γιατί λέει γεια σας.
1: Για τον Bruce που θα ακούσουμε τώρα, άλλο που δεν θέλαμε, το Streets of Philadelphia. Σωστή επισήμανση του ύψιστου φαν του Bruce Springsteen στη χώρα μας, τον Ανδρέα Μητρέλη, του ιδρυτή της Vigo Records, ο Jeremy Strong και ο Jeremy Allen White.
0: Ναι.
1: Πλάκα-πλάκα. Mm. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζουν μαζί σε μια ταινία, γιατί παίζανε και στην περσινή ταινία, το biopic του Bruce Springsteen, το Deliver Me From Nowhere.
0: Ναι.
1: Και εκεί έπαιζε τον Bruce ο Alan White και ο Strong έπαιζε τον manager του, που αυτή τη στιγμή σταματήσει το μυαλό μου και δεν πρόκειται να το θυμηθώ και δεν υπάρχει λόγος να κάψουμε το τραγούδι προσπαθώντας να το θυμηθούμε.
0: Πολύ σωστά.

0: Λίγο πριν το τέλος, να σας θυμίσω ότι έχει φτάσει στην Ελλάδα και το Lepas Elite. Και αν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την Auto Αθήνα και να γνωρίσετε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε λοιπόν από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου. Άρα δεν έχετε και πολλές μέρες ακόμη, έτσι. Περίπτερο D3 Hall 3.
1: Αχ, λέει, με έχει πιάσει βροχή στη Φιλαδέλφια και σκεφτόμουν αυτό το τραγούδι, εννοείται, αυτό που βάλαμε πριν, και μετά πήγα σε ένα εργαστήριο συντήρησης και συντήρησα προφανώς ένα μπούκλετ με χειρόγραφους στίχους του Μπρους.
0: Προσοχή στα γκάμιζ εκεί στη Φιλαδέλφια, δεν μας ακούνται.
1: Ποια?
0: Στα γκάμιζ, θα ξέρει ο Αμερικάνος. Οκ, ακούγεται λίγο περίεργη ιστορία, αλλά ωραία σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία, ωραία. Έχουμε ακούσει πολλές ωραίες ιστορίες σήμερα.
0: Ναι, ναι, σήμερα ευχαριστούμε για όλα όσα μοιραστήκατε.
1: Να σε καλά, εσύ να σε καλά, που πάνω στη μηχανή έχεις τέτοιες εμπνεύσεις.
0: Ναι, μια στο τόσο. Θα επανέλθω αύριο. Το βιβλίο θα το φέρω όμως.
1: Εδώ είναι. Cliffhanger αφήνουμε.
0: Η αγωνία κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι. Η συνέχεια στο αυριανό επεισόδιο. Η Μαρία έρχεται να σας αναλάβει. Εμείς πάλι αύριο. Άντε, καλημέρα.
1: Γεια.

0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην περιοχή του Καμάργ, νότιος Γαλλία, με όλους τους δυνατούς συνειρμούς από pop κουλτούρα, βιβλία, κινηματογράφο. Εδώ, σε αυτό το μικρό κομμάτι γης ανοιχτό στο απέραντο, το υγρό στοιχείο, τον ουρανό, τον άνεμο και το αλάτι. Ένα τοπίο σπάνιας αγνότητας, από κάποια άλλη εποχή, ίσως και άλλο πλανήτη. Ανάμεσα σε βάλτους, λιμνοθάλασσες και οριζόνες, τα εμβληματικά κουκιά λευκά άλογα και τα ροζ φλαμίγκο επιβεβαιώνουν. Ναι, AI δεν θα νικήσεις, η φύση και η πραγματικότητα πάντα θα σου τη βγαίνουν από δεξιά. Φάε σκόνη, Καμάργ, τώρα. Δεν είμαι του πρωινού ξυπνήματος, γνωστό τη σπάση. Εδώ όμως το πόδι από την αυγή, τότε στα καλύτερά του, ο μαγικός τούτος τόπος. Και μετά στου Μπομπ, ένας θεσμός, κάτι παραπάνω από εστιατόριο,

0: σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια. Μένω στο Le Bain Gardien, μια συντροφιά από μικρά λευκά απλά χρωδιάτικα σπιτάκια που με φροντίδα αναπαλαίωσε ο ιδιοκτήτης του iconic παρισινού club Le Bain, εκεί που η Grace Jones και όλη η σκηνή της μόδας των 80's χόρευε κάθε βράδυ. Garmin Fenix 9 Pro παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch κατασκευασμένο από τιτάνιο και ζαφύρι, με στεγανά κουμπιά και αυτονομία μπαταρίας μέχρι 31 ημέρες.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Best 92,6.
4: And we can say, well, you haven't seen anything yet. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

εδώ είμαστε και εμείς, καλημέρες. 5η 8 Οκτωβρίου, 10 και 14 πρώτα λεπτά στον Best 92,6 ως τις 12 μαζί. Δηλαδή μέχρι και από το αυτοκίνητο το διπλανό με ανοιχτό παράθυρο το ακούς. Καρβέλα η Visi Team λέγε τώρα. Εδώ στις Αττικές υπερισχύει το Καρβέλα Team. Εγώ είμαι Σοφία, Σοφία Team. Πραγματικά όταν υπάρχει παιδί, ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό έργο, την πορεία, όλα αυτά, τη σύμπραξη, τη συμβίωση, τη ζωή, όταν υπάρχει παιδί που είναι το υπέρτατο, εκεί δείχνεις level. Τα λέμε στο Λεύη 24 στα social. Best 926.gr το site, printin.gr για τα best merch τα φθινοπορεινά. Merch ελληνικό, merch. Όχι merch. Και τι ωραίο να βλέπεις το live σχόλια για την προηγούμενη εκπομπή του αγαπημένου πρωινού του Best. Μπράβο για τις μουσικές επιλογές και πολλά πολλά θαυμαστικά. Ωραία, Ευγένιε, καλημέρες από Πνίκα, με αρκετή μάγκα, τσίκνα, γράφε. Εργαστηριακές καλημέρες από τα εργαστήρια του Ελπής, Λάνταν, Μελίσια Αίγιο, τα πρωτά.

0: different. Be one of us. Be one of us.
1: Να ορίστε η απάντηση από τον Τασούλη. Καλά λέει για τη Σοφία. Καλά που τώρα πια είναι γονιός με γονείς χωρισμένους 30 χρόνια. Δεν νομίζω να της μείνει κάποιο τραύμα. Εντάξει. Α, ορίστε και παππούδες. Πω πω πω πω, γιαγιάδες. Επιθυντικός. Πώς να το πω στα ελληνικά, δεν είναι comfort. Με πιάνεις. Προσωπικώς νιώθω αυτό που λέμε έτσι τελευταία ετεροντροπή. Αλλά θα μου πεις τι με νοιάζει εμένα, τι νιώθεις εσύ, το ακούω.

Τι ωραίες φώτο, ευχαριστώ, από Σέριφο, από Χανιά. Αχ, λέει, ειλικρινά βαρέθηκα τους ευγένιους αριστερά τρολάκια πρωί πρωί προπαγάνδα, όλα πολιτική. Όλα πολιτική είναι. Κάποιος τους νοιάζει περισσότερο, τους αγγίζει, τους ακουμπά, κατάλαβες. Τι παιδί, λέει, αυτή είναι πιο μεγάλη από μένα. Δεν είναι ηλικιακό, βρε άνθρωπε. Και συγγενικό, πώς να σου το πω. Αναφέρεις, λέει, τη Σοφία, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της. Αυτό λέω, οι γονείς μου έχουν χωρίσει 35 χρόνια. Το τραύμα είναι εκεί πάντα και καλό είναι να μην σκαλίζεται. Μέλα που σκαλίζεται με όλα αυτά. Βλέπεις τώρα τους γονείς σου αυτήν την κατάσταση. Πολλά πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε για το αλληλεπιδραστικό της υπόθεσης εδώ καθημερινά.

Σύση Μπεστάκη, το δικό σου, κυριολεκτικά το δικό σου και δικό σου. Και επειδή ξέρω ότι αρέσει και στους ακροατές μας αυτό το κομμάτι που κυκλοφορείται Summer Liberation από τη Σύση μας, ακροάτρια εδώ του Best, που υιοθέτησε αυτό το γατί, το τρελόγατο, το Μπεστάκη και ακούνε παρέα. Κάνω το σκυλάκι, ε. Γράφει μουσική, πολύ τάλαντο Μπεστάκι η Σύση. Δικό της κομμάτι, ακούγεται δυνατά, εκτός αν οδηγείς. Δύσκολα ξεκίνησε η μέρα. Αχ. Αυτό έπρεπε να παίζει έτσι στο soundtrack του Ρουρουρουρουρουμπιο. Εντάξει, αυτή η αντίθεση με το κάρτ ποστάλ από πίσω, την Ελλαδάρα μας, την Ακρόπολη και το μαύρο, το κορακί μαλλί, πω πω. Πάρα πολλά μηνύματα εδώ στο live από εσάς με θέμα διαζύγιο γονιών και τραύμα χρόνια μετά.

0: Τριστάρα, καλό.
1: Καλό, καλό, πολύ καλό. Έχεις πάρει εδώ Σύση ψήφους και ψηφαλάτσα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Συνέχισε εκεί πον κυπινών. Υποστηρίζουμε για να συνεχίζει να υπάρχει το καλό. Κατάλαβες, όπως εμείς το ορίζουμε αισθητικά κτλ. Δώσε μουσικάρες να καθαρίσει λίγο η σκέψη μου, λέει Στεφανία.

Οδεύουμε προς το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα σιγά σιγά. Σήμερα 8 Οκτωβρίου που γιορτάζει η Πελαγία. Η Πελαγία, έχεις καμιά Πελαγία, Χριστό? Πελαγία. Μπα, πού. Και σαν σήμερα στην ατζέντα το 1980, ο ένας και μοναδικός Bob Marley καταραίει στη σκηνή, μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο, φεύγει από τη ζωή 7 μήνες μετά. Αν είχες την τύχη να έχεις πάει ποτέ στη Τζαμάικα, έχω πάει στο Kingston, έχω κάτι στη Τζαμάικα μέρες, θα νιώσεις όλο το reggae και post reggae και punk reggae vibe του νησιού. Και αξίζει αυτό το ταξίδι. Ως το διάλειμμα από Marley και τα λέμε μετά.

0: Κρυβάγκο Πήκαμ.
1: 92,6. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες.

0: σκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
6: Best 92,6
7: 上からも感じられる

Αυτό να το αφιερώσω στην ακρότητα μας Βασιλική, η οποία καταχώρει βιβλία και ακούει. Και τι ωραίο αυτό που μου έστειλες για το χαμόγελο που ακούγεται σαν λιακάδα. Αχ, έτσι είναι. Παιδιά, για τα διαφημιστικά, θα λέτε εξηγήσεις και επεξηγήσεις. Για τα διαφημιστικά πακέτα του σταθμού, την ευθύνη έχει το εμπορικό με το οποίο συνεργαζόμαστε εδώ των Αττικών, που έχει τα πακέτα. Επειδή ρωτάτε και ρωτάτε καθημερινά και όχι μόνο εδώ, όλες τις ζώνες, ειδικά το πρωί. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό το σποτ μεταδίδεται σε όλα τα ραδιόφωνα και τα μουσικά. Το έχω ακούσει κι αλλού. Γεια σας σε Αυστρία, Βόλο, Τρίκαλα, Τρίπολη. Μαρίνα Αλίμου με ηρεμία για Σαντονιό. Για το ζήτημα του διαζυγίου που λέγαμε νωρίτερα με αφορμή αυτό την κόντρα, το μπιφ. Το κάρβελο βίση μπιφ. Τα τραύματα θα ήταν περισσότερα, λέτε, αν οι γονείς δεν χώριζαν και γινόταν χαμός κάθε μέρα στο σπίτι με παιδιά. Ναι, εντάξει, ναι, θα ήταν, καλά λες. Υποθέτεις. Μπορώ να ζω με υποθέσεις, μόνο με αποδείξεις και γεγονότα.

Άλλη μέρα, πρέπει να διδάξω μαθηματικά στους κομωτές. Ναι, εργάζεται ως εκπαιδευτικός ΠΑΛ. Τις καλημέρες μας. Και επιμένω, λέει, μουσική θέλουμε. Και εμείς μουσική θέλουμε και μουσική δίνουμε. Δηλαδή, τι θες, στο διαφημιστικό διάλειμμα το σλότ να έχει μόνο μουσική. Σου βάλω λίρα. Έχω λίρα, θες.

Θες μουσική? Μεθαύριο Σάββατο στο Gazarte. Πλίσκεν στα Saturday Night Rituals που ξεκινούν στην Αθήνα για 5 μόνο Σάββατα από τον Οκτώβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Tunnel Parties, ένα μηνιαίο party concept αφιερωμένο στη house και τέκνο από την ομάδα του Πλίσκεν. Το Tunnel ξεκινά το Σαββατόβραδο. Αυτό με John Talabot και Σοφία Κουρτέσης, της οποίας το remix απολαμβάνουμε εδώ στους Jungle, Jungle. Opening act Θανάσης Καρανίκας. Όπου και βιβλία εδώ από τη φίλη μας Βασιλική, σχεδιασμένα για παιδιά που δεν μπορούν να ακούνε καλά και τα βοηθούν σήμερα που είναι και η μέρα για την όραση κατά της τύφλωσης. Γι' αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτό, είναι ακριβώς τη δουλειά. Περιγραφικοί υπότιτλοι στο σινεμά για τους μη ακούοντες, για αυτούς που δεν μπορούν να ακούσουν καλά. Περιγραφικοί υπότιτλοι κανονικότατα.

όλα από κάτω για αυτούς που δεν μπορούν να δουν. Είναι και η μέρα σήμερα αφιερωμένη. Όλα μεταγλωτισμένα για να έχουν την εικόνα της ταινίας.

Θα συμφωνήσω απόλυτα, λέει, με την ακροάτρια που είπε για το χαμόγελο που ακούγεται. Είναι ένα βιβλίο που το έχει πάνω σε τίτλο. Ακούω το χαμόγελό σου, ακούγεται σαν λιακάδα. Ακούς το δικό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα για τα 11 χρόνια. Δεν το μεταδίδω από αέρος. Ξέρεις εσύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Good times το κομμάτι.

Και επειδή μια Σοφία δεν είναι ποτέ αρκετή, άλλωστε εκείνο αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν remix εδώ, στο πάρα πολύ αγαπημένο How Music Makes You Feel Better. Εμείς εδώ, παιδιά, είμαστε το ενδιάμεσο, το μέσο. Η μουσική μας βοηθά, αποδεδειγμένα. Το Σάββατο από κοντά, στο καζάρτη, Σοφία Κουρτέσης, John Talabot.

Ερώτημα με πολλές απαντήσεις. How music makes you feel. Και γενικώς η τέχνη, την Πέμπτη την κινηματογραφική, κάθε Πέμπτη νέες ταινίες. Έχουμε το Social Reckoning 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Oscar The Social Network του Fincher. Αυτή τη φορά ο Άρων Σόρκιν, ο οσκαρικός σεναριογράφος, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning. Βγαίνει σήμερα απόψε από τη Feel Good. Είναι σαν να λες πάω να δω ρε παιδί μου αυτό που ξέρω ότι συμβαίνει. Μας μιλάει για τη σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας. Προφανώς και το πως ο τρόπος που καταναλώνουμε περιεχόμενο δεν είναι τελικά και μόνο δική μας επιλογή. Αποκλειστικά νιώθουμε εμείς ότι είναι. Αλλά είναι ένα άλλο reality, αλγοριθμικό. Απόψε, απόψε, από τη Feel Good στους κινηματογράφους, στη Social Reckoning. Ναι, έχει και καλό cast, το Jeremy Strong, ο Ζακ, Jeremy Allen White και η Mickey Madison από το Ανώρα, την ξέρουμε, το Σκαρική.

Κοντά μας και η Telecom με πιο πολύ ματζέντα. Είναι εδώ, φέρνει την εποχή στη συνδεσιμότητα. Βλέπουμε στο κινητό μας το σήμα της Telecom, Telecom App, στο ίντερνετ Telecom 5G, Telecom Fiber, στην τηλεόραση είπαμε Magenta TV και στο wallet Magenta Pay. Οι ίδιοι άνθρωποι μας εξυπηρετούν καθημερινά, οπότε τους χρειαζόμαστε. Magenta. Magenta πολύ και Telecom.gr, το site στα social Telecom.gr.

Να ορίστε, έχουμε κι εμείς εδώ ένα μπιφ με τον Μάριο. Μάριος Μαρία Μπιφ. Παιδιά, το γελίο, κάτι που είναι πάρα πολύ γελίο, πιστεύετε ότι είναι για γέλια? Μάριος λέει δεν είναι για γέλια. Του λέω είναι κάτι τόσο γελίο, του λέω, μου φαίνεται αυτό ένα πράγμα που δεν μπορώ, γελάω. Ω, δεν είναι για γέλια το γελίο? Ναι, λέγεται, λέγεται γελίο. Για μπείτε και εσείς έτσι την γνώμη, την απόψα. Υπέροχο remix. Είναι κοντά μας εδώ η Superbet, γιατί τώρα ξεκινάει η δράση. Οι πρωταγωνιστές έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και η Superbet εκεί, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνες, ιούν όροι και προϋποθέσεις. 5 πριν από τις 11.

Εντάξει, μόλις μου ήρθε το υπέροχο δώρο, η ανθοδέσμη και το αρωματικό κερί υπεράλφια στα Πετράλωνα, για σουμαράκι μου, εγώ ευχαριστώ. Αντρονίκ Ζιβουζέμ. Βρισκόμαστε σε όμορφες στιγμές και χαρές, αυτό ανεκτιμητότατο. Ίσως το γελίο να είναι και αστείο, λέει. Το για γέλια ειρωνικό, λέω, μήπως. Άστο. Κάποια πράγματα είναι τόσο εκτός εξεπερνάνε, τόσο πολύ δηλαδή, που... Και τι να κάνεις, του λέω, τι να κάνω. Προτιμώ να γελάω στα κρυφά όμως, να μην καταλάβει ο άλλος ότι εγώ γελάω με αυτήν την κατάσταση που περιγράφω. Ως το διάλειμμα παρά... Μας τρέλανε τις προάλλες και συνεχίζει.

0: 92,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του, στις 27 Οκτωβρίου, στο

0: Μέγαρο, η καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα αραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
2: Best 92,6.
3: Life was good, dear. I felt complete.
4: Choose music.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Να, εδώ πάρα πολλές φορές έχει έρθει το μήνυμα, έχει πατήσει το... Βάλε την κομματάρα από Grand Brothers Where Else. Αυτή την εποχή που μπορείς να το ακούσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θέλεις να το ακούσεις εδώ. Για σένα, φίλε ή φίλοι. Μακρινέ, μακρινή. Κοντινέ, κοντινή. Where else, best. Nowhere else.
10: Baby, best.
11: Best, best.

11 και 11 και 11 να μπορούμε να μοιραζόμαστε τέτοιες μουσικάρες. Grand Brothers με live εμφάνιση της προάλλης εδώ. Επιστροφή από σπέτσες κάπου στα βουνά της Αργολίδας, ο Ανδρέας μας επαγγελματίας οδηγός, ξυλόκαστρο. Γεια σου Σύση μου.

Αχ, δύο εισιτήρια για Βιλαλόμπους πράχνουμε ρε Μαρία για αύριο, αν υπάρχει κάτι παιδιά. Τι να πω τώρα κι εγώ, τι να πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Θεοδόσης. Την κάνει, θα τον σώσει, να είναι ο σωσίας του. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όταν υπάρχουν εισιτήρια προς διάθεση, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στην εκπομπή στην αρχή, οπότε

Κωστακής, παγλιβού φρανσέ. Έφυγε. Για να κάνω κάτι. Ένα δρόμενο. Χαμός στη Γαλλία, Από χαμός γίνεται. Ξεσηκώνεται εκεί ο μαθητικός κόσμος. Ξεσηκώμως και στην Ισπανία για τη Μαρή Κάρμεν που έφυγε από τη ζωή. Τελικά δεν τα κατάφερε. Αυτό είχα σκοπό να το βάλω για τον Κώστα. Έφυγε. Το αφήνω να παίξει γιατί μας αρέσει το remix. Αυτός λέει που σώζει είναι ο Σωτήρας, ο Σιάς είναι ο Λόδιος, πανομοιότυπος. Κοίτα να δεις. Αχ, δεν είσαι μίστης της εκπομπής. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το με έσωσες, είσαι ο Σωσίας μου, ως ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα σώτα. Αλλά ευχαριστώ για τη διόρθωση. Love to love you, baby. Βάλθηκες να μας ταξιδέψεις σήμερα εδώ που ο Κηφισός φύζει από ακινησία. Η νόηση είχε ανάγκη το ταξίδι, έστω μέσω της μουσικής. Thanks. Ηλιόλουστο στο 9 βαθμοί. Essex. Γεια σου Αναστασία. Oxford Calling. Γεια σου Θάνο. Γεια σου Μαρινάκη στο Ντουμπάι. Βάνε Σάκο. Για όλους εσάς αυτή η εκδοχή του Love to Love You Baby. Πολύ cool.

0: Όπα, όπα, να το ήρθε, ήρθε, ήρθε Κωστάκι, έσκασε τώρα. Τι ώρα, πριν από 10 λεπτάκια ήρθε το θέμα. Το έκανε αυτό. Άκουγα χθες που έλεγε εκεί να τα δώσει τη Βανδύ, τα καινούργια που θα γράψει. Τις υπερκομματάρες, καρβέλας, τρελές μουσικές. Να τις δώσει τη Βανδύ. Κατέθεσε ασφαλιστικά, απαγορεύει στην Αναβίση να λέει τα τραγούδια του.
1: Τώρα,
0: παρακαλώ, ναι, τοποθετηθείτε.
1: Είναι γεια σας.
0: Τώρα γεια σας, ε. Είναι. Τι θα γίνει δηλαδή τώρα, θα γίνει φάση Χατζηδάκης.
1: Είναι δύσκολο, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Για πες.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο από ότι με έχω καταλάβει, γιατί και η άλλη πλευρά, άκουγα ένα δικηγόρο που τα έλεγε στην τηλεόραση. Οκ, το τραγούδι είναι δικό σου, αλλά εγώ το έχω κάνει και βγάζει τόσα λεφτά τόσα χρόνια.
0: Ναι, οπότε τι στέκει νομικά?
1: Δεν
0: τίποτα.
1: Ξέρω τι στέκει νομικά, σου λέει είναι το επιχείρημα.
0: Καλέ, το ακούω, φυσικά δεν μου πέφτει και από τα σύννεφα με αυτό το επιχείρημα. Με τη φωνάρα μου και τα λοιπά, και την παρουσία μου και τα όλα μου. Ναι, ναι, καλά. Okay, ένα επιχείρημα, ναι. Λογικό.
1: Δηλαδή τόσα χρόνια βγάζει λεφτά επειδή το τραγουδάω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω.
0: Πω, δύσκολα τα πράγματα. Ντροπή όμως, ε. Ντροπή, γιατί αλλά... έχεις μια κόρη, έχεις εγγόνια. Ντροπή, ντροπή, εντάξει, το έχω πει.
1: Συνήθως όμως θα... δηλαδή με την περίπτωση του Νότης Φακιανάκη μου εξηγούσε ένας άνθρωπος που ξέρει ότι...
0: Δεν ήταν bot. Ήταν ένας άνθρωπος που ξέρει, δεν ήταν AI. Λέγε μωρέ.
1: Ότι, okay, ένας από τους λόγους που δεν είναι στη νύχτα είναι όλα αυτά τα χρυσαυγίτικα κτλ.
0: Να.
1: Αλλά μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένας συνθέτης που του είχε γράψει πολλές επιτυχίες του είχε απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια. Οπότε το να βγει ο Νότης στο κέντρο και να μην μπορεί να πει τον Αετό, πεθαίνει στον αέρα,
0: δεν έχει νόημα.
1: Ή κάποιον, δεν έχει νόημα.
0: Τι να δεις τον Νότη να τραγουδάει Βυζαντινούς?
1: Ναι.
0: Τι, δεν γίνεται, που έχει Βυζαντινή φωνή ο Νότης. Θα μπορούσε να γίνει ένας νέος Γαϊτάνος ο Νότης, να γίνει ο Γαϊτάνος των Χριστουγέννων, να τραγουδάξει τη Γενιάτικα.
1: Σίγουρα ο Νότης. Κοίταξε, ο Νότης.
0: Κοίταξε
1: έχει,
0: τι μας έρχεται όμως τώρα.
1: Έχει πολύ Χριστό και Παναγία πάνω του το τελευταίο καιρό.
0: Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, μωρέ. Είπα κι εγώ κάτι. Γιατί λέει μου φαίνεται όλο αυτό στημένο, λέει το μήνυμα.
1: Όχι,
0: φρεσκοστημένο.
1: Στημένο,
0: φρεσκοστημένο και να το έχει σουρώσει κιόλας. Να μην έχει τα τέτοια.
1: Άκουγα τον πριν τον Κραουνάκι. Θα μου πεις, εντάξει, είναι συντεχνιακό που σου λέει με το δημιουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσύ με το δημιουργό δεν είσαι? Ή όχι, άλλαξες?
1: Σου λέω ότι δεν ξέρω, γιατί άκουγα αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το επιχείρημα,
1: ότι...
0: ναι, που θα ήταν τα κομμάτια χωρίς τη δική μου παρουσία.
1: Αν γράψω εγώ ένα τραγούδι, okay, που μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά αν δεν το πάρει να το τραγουδίσει μια φίρμα, δεν θα βγάλω φράγμα.
0: Ένα λογικό επιχείρημα.

0: Οπότε μετά από 30 χρόνια μπορώ εγώ να απαγορεύω στη φίρμα να μην το λες. Είναι ένα point.
1: Είναι,
0: αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι πλέον είναι πιο δύσκολο από το «η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα». Νομίζω πραγματικά ότι είναι πιο δύσκολο να απαντηθεί. Εσύ πιστεύεις ότι ο Καρβέλας έκανε τη Βύση ή η Βύση τον Καρβέλα? Για πες.
0: Εντάξει, η Βύση βέβαια ως τραγουδίστρια προϋπήρχε του Καρβέλα.
1: Προϋπήρχε ως τραγουδίστρια. Ηλικιακά.
0: Φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού. Ναι, μικρούλα.
1: Ναι, έκατσα και εγώ και έψαξα λίγο περί βίου.
0: Πότε
1: από
0: θα
1: πολύ
0: ανοίξουμε
1: μικρή.
0: Μια πόρτα στην καρδιά μας που τραγουδάει.
1: Μα ήταν στη Λάρνακα οι γονείς της.
0: Του δώρου του Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι, από μικρό.
0: Συνθέτη.
1: Τα παράτησαν όλα οι γονείς για να έρθουν στην Αθήνα να κάνει την καριέρα.
0: Μετά λέει τραγουδάει τη μεθυσμένη πολιτεία.
1: Δεν Καρβέλας. Είναι Καρβέλα.
0: Μετά τραγουδάει την εποχή που ήταν με τον Ταλάρα.
1: Όταν ήταν ακόμη Ταράλας. Ή Ταλάρας
0: είχε γίνει. Είχαν, ρε, παιδί μου.
1: Όχι, όχι, ήταν Ταράλας το επώνυμό του, δεν Ταλάρας.
0: Ναι, εντάξει, το πατρικό.
1: Ναι, το πατρικό. Ναι, για λέγε, για λέγε.
0: Μετά τραγούδισε Κουλιουμτζή.
1: Κάποιοι τώρα που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τώρα οι ακροατές
0: ναι,
1: του Μπέστη.
0: Πολύ μεγάλο συνθέτης, παιδιά. Τραγούδισε Κουλιουμτζή και μετά νομίζω περνάει στον Καρβέλα.
1: Οπότε έχει κομμάτια να τραγουδήσει, να τα κάνει έτσι new entry. Να κάνει rework. Γιατί τι, τα rework
0: που
1: γίνονται.
0: Να κάνει παλιά, α πούμε, Κουλιουμτζή να.
1: Γιατί, για πε.
0: Αχ, Περιστέρι μου, μη φεύγεις βιαστικό και από το χέρι.
1: Μπορεί
0: μου
1: το να,
0: να,
1: να το κάνει hip hop. Να πάρει τον Σταβέντο να τη το κάνει. Μπορεί να τη να πάρει το Μιχάλη, να τη κάνει rework. Άκου ιδέε τώρα που σου ρίχνω εγώ. Σταβέντο, Σταβέντο. Να τον πάρει, να του πει. Μάικ, λεφτά έχουν. Να εδώ χρήμα άφθονο από την εταιρεία παραγωγή. Κάνε μου όλα αυτά τα παλιά με τη δική σου, με το δικό σου touch, μονδέρνα. Να βγω να τα πω.
0: Στον Ταλάρα, στα χρόνια τη υπομονή.
1: Εδώ μηνύματα. Αυτοί οι προβληματισμοί σου, λέει η Μαρία, δεν υπάρχουν. Χαχά. Τι απίστευτο δίδυμο που είστε, Μαρία και Σίτσεν. Σας αγαπώ, Γιώργος. Λέω Δήμητρα. Να είστε πάντα καλά. Συνδρομητές της ζωής, Ανδράς, στην αγάπη μας. Ρε, παιδιά, με τι ασχολούμαστε τώρα. Ακριβώς αυτό. Αλλά εντάξει, πουλάει, πουλάει.
0: Μην διχαστούμε μόνο, παιδιά. Μην διχαστεί το γένος, όχι το έθνος.
1: Ήδη είναι. Καρβέλας, τι είμαι εδώ μισά-μισά τώρα. Όσοι έρχονται κορίτσια στο Αθηνόραμα, τις ρώτησα νωρίτερα Καρβέλας. Όσοι έρχονται πιτσιρικαρία, η γυναική αλληλεγγύη μου είπε ένα κορίτσι εδώ, άρα είμαστε Βύση. Ναι. Και η Gen Z.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα βρούνε.
1: Να τα βρούνε και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Νομίζω ότι γι' αυτό έχει το Ρούμπιο.
1: Εσύ να σου πω, εσένα σου έκανε αντίθεση αυτό το κοράκι μαλλί με την όμορφη εικόνα, με το καρτ ποστάλ. Ήθελα το μαλλί λίγο. Γενικώς τον ήθελα με χλαμίδα.
0: Κάνει...
1: Αν έβγαινε με χλαμίδα, θα τέριαζε. Τον...
0: Γενικώς σου κάνει αντίθεση. Ναι, γενικώς.
1: Ναι.
0: Με αυτό το φόντο.
1: Αυτό το φόντο και ο υπουργός δεν έκανε. Αλλά... Δεν έκατσε καλά. Τον ήθελα χλαμίδα. Να μιλάει για την αρχαιότητα, τη δική μας την ωραία.
0: Οι Μπερλίδες που τις έβγαλε καινούργιο Wall Street Journal.
1: Τις έβγαλε.
0: Τη ζητούσε από κάποιον, βάλε μου 100.000 στην Αμερική.
1: Δεν το ξέρω, το είδες αυτό στο X. Το καταπληκτικό που λέει Σαρλίζ, 250 ευρώ έχω όλα και όλα μου, αυτή Σπάρτα. Και η Μπερλίν.
0: Η Μπερλίν όμως έλεγε, μπορείς να βάλεις 100.000 στην American Express.
1: Έτσι. Μπορώ. Αφήστε τον Νότι στην ησυχία του, λέει εδώ Γιώργης.

Ξέρεις τι είναι, ναι. Κάνουμε έτσι λίγο μια αναδρομολά. Ποιο μαλλί λέει το αυτή ήταν μεγαλύτερο από δορυφορικό? Πια εντάξει βρε παιδί μου, το αυτή είναι. Γεννήθηκε, είναι DNA το μαλλί, όμως μπορείς να το κοντρολάρεις? Όχι. Μέχρι να μην... Άρτζι λέει, τι στα βέντορε μπούμερ. Άρτζι, Άρτζι είναι πιο, εντάξει, είναι για ένα δύο. Ο Μιχάλης το έχει το ελληνικό στοιχείο. Ο Αργύρης είναι πιο global, underground, not. Γι' αυτό ήρθε λέει ο Ρούμπιο, ναι. Όπου θου το στείλε, το έστησε για να αλλάξει ατζέντα. Δεν το σκέφτηκα κι εγώ, ότι είναι δάχτυλος. Ο Καρβέλας έκανε τη Βύση Σταρ και η Βύση έκανε λέει με το γάμο του γνωστό το δημιουργό Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς. Όλα για τη Βύση, γελάω μόνη μου, γελάω μόνος μου, παιδιά, ευχαριστούμε.

παιδιά, λέει, δεν κάνετε μια φορά τη βδομάδα ένα live με κάμερα όλη πρωινή να σχολιάζει την επικαιρότητα? Όχι, παιδάκι μου, τι λες. Αυτό πρέπει να στα σκάσει η εταιρεία. Γεια. Out of time, στο διάλειμμα επανερχόμαστε. Που χειρότερα.

0: Plus Music.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα, και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της

0: Κρασί, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Φρέζιντερ.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
8: Best 92,6.
9: We the music.

Παρακαλώ, λέει, πείτε για νέο look Σπηλιωτόπουλου, παιδιά. Εντάξει, δεν. Απερίγραπτο. Το είδα, ναι. Κάπου ήταν ωραίο στο έξω, νομίζω ότι είναι κάτι μεταξύ φλοκάτης και πώς το είπε. Κάτι αλόκοτο είναι, κάτι. Περίμενε να βάλω το τζίγκλ. Κυκλοφορεί, δείτε το. Είναι πολύ μυστήριο στο καινούριο look Σπηλιωτόπουλου. Αλλάζουν τα πράγματα.

Charlie Chaplin λέτε θυμίζει, είναι κάτι, είναι κινηματογραφικό look αν μη τι άλλο, είναι κάτι character, θέλει να, πώς λέμε, signature cocktail, signature look. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν εντελώς ανεπίσημα στο Mixcloud, mixcloud.com, κάθετος no music from me, μία Αλέξια σου Αλέξ. Για τον μπιφ είναι πολλά τα λεφτά, λέει ο Τάσος. Ναι, μωρέ, πολλά είναι, ναι, οκ, okay, ναι. Πεκάνεις ότι δεν είναι. Πριν από τις 12 πάντα στους 92,6 στον Best, σήμερα 5 8 Οκτωβρίου. Μόλις λίδα τη φωτό Σπυριωτόπουλου κλαίω, μα κι εγώ. Δεν μπορούσα να κάνουμε τίποτα το connection όταν είδα αυτή τη φωτό. Πρέπει να διαβάσω τον τίτλο και τον υπότιτλο, μη σου πω. Να σας πω ότι είναι μαζί μας η Superbet. Το παιχνίδι ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις και τα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat, το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής και την εμπειρία Superbet. Ρυθμίστη σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εννοείται.

Τον είδα, λέει, με μπουκίτσες, μπουκλίτσες εννοείς, μωρέ ο Γλυκούλης, ναι. Παιδιά, να μοιάζει με το Λάκι, γαβαλά, ναι, το λέτε, στείλερο την αγάπη μας. Τα σωστό από τον Άγιο Στέφανο στη Στέλλα. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα. Κάτσε αδιασταύρωση, λέτε, μοιάζει το νέο look. Παιδιά, να σας πω κάτι, περιορέξεως, δεν μας ρώτησε κιόλας, τη γνώμη μας για το look του. Και όλα να τα σχολιάσουμε και να τα κατηγορήσουμε. Συμπεριληπτική και στα γούστα.

στο πλαίσιο του Best Connecting, ο Τασούλης θέλει να στείλει την απεριόριστη αγάπη του στο φίλο του Θοδωρή, που επιτέλους επαναπατρίστηκε από την Ουγκάντα και ακούει ως γνήσιο μπεστάκι. Θοδωρή, στείλε τίποτα. Τι έγινε εκεί στην Ουγκάντα? Ένα highlight για πες μας. Αν είχες μία πρόταση για την Ουγκάντα, με την εμπειρία σου φυσικά και τα βιώματα που έμεινες εκεί.

θα έλεγες. Πες το AI να βάλει τα μαλλιά του Σπηλιωτόπουλου στο Γιαννακίδη και θα πεθάνει στο γέλιο. Κάτσε να το πω στον Κωστή. Πρώτο τελευταίο κομμάτι ζητήθηκε Black Madonna για το Θάνο στην Οξφόρδη.

Αχ, παιδιά, σας υπερευχαριστώ και σήμερα. Να συνεχίσετε κάπως έτσι. Μπορεί και να γίνετε με αλφαγιώτα. Γεια σου Δημήτρη μου, στο ήλιο τη χθεσινή playlist. Πες στο No Music From Me, στο Mixcloud. Εκεί είναι η εκπομπή, οπότε κάτσε ήσυχος ήσυχος. Σασμάν. Ποιο να είναι τώρα το τρομερό ταξιδιάρικο το χθεσινό. Θες διάδραση με όσους ετοιμούν ακούντας την εκπομπή σου. Καλά θα κάνεις να μην κοροϊδεύεις κεφαλαία στον αέρα τα σχόλια που κάνουν κεφαλαία επώνυμα. Και αν τα βρίσκεις γελία ή δεν κεφαλαία σου αρέσουν, κεφαλαία αγνοησέ τα. Ναι. Για ποιο ότι μοιάζει με το Σπηλιωτόπουλος, ότι μοιάζει, είναι μια τη σύμπραξη AI μελάκι. Ω, εντάξει. Μπορείς να ακούσεις όλη την εκπομπή και εσύ ετεροχρονισμένα για να πάρεις έτσι μια μυρουδιά.

Κλείνοντας, υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι η Telecom. Μας φέρνει αυτή τη νέα μέρα με καινοτομία και συνδεσιμότητα, με την εμπειρία να απλώνεται παντού, προηγμένα εργαλεία. Super intelligence λύσεις και πιο πολλές δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας συναλλαγής επιχειρήσεις. Νέα εμπειρία Telecom στο site telecom.gr και στα social telecom.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υποδείξεις, προκειμένου φυσικά να οδηγηθούμε στην αυτοβελτίωση εν τέλει. Μέσω της αλληλεπίδρασης.

Όταν οι άλλοι σε βοηθούν να βελτιωθείς. Υποκανονικές συνθήκες αύριο Παρασκευούλα. Θα είμαστε μαζί λίγο μετά τις 10. City πανέτοιμος να σας αναλάβει με πάρα πολύ γνώση για όλα τα θέματα της επικαιρότητος. Εμπεριστατωμένη, cross-checked, ρεπορταζιακή. Όχι απλά μια άποψη. Φιλός σου λέει, άλλαξε σταθμό. Φιλός, φιλική συμβουλή. Όταν ακούσε φιλική συμβουλή λες, οχ, κάτι εχθρικό θα μου έρθει τώρα. Δίπλο μπαρκαρισάκια, σ' αγαπώ. Τα σούλη και εγώ, παιδιά, είστε υπέροχοι. Συνεχίστε, bye.

Καλά, είπε Χαλή και δεν κάθισα καθόλου στο γραφείο όλο το δύο. Δεν κατάλαβα τι παίχτηκε. Και λείπει το μαράκι alone. Το μαράκι μια λέξη. Παιδιά, όλα τα δέχομαι. Γιατί άλλη επιλογή ποια είναι που λέει και η Μόνικα. Προτιμώ να μεγαλώνω από το να μην υπάρχω. Το έχει πει και ο Σίτη μας βεβαίως αυτό. Ποια είναι η άλλη επιλογή, να μην σε ακούνε και να μην ασχολούνται, πριτς. Λαμπάει.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόβος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan,

0: Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
1: Best 92,6.
2: Choose Music.
3: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Ναι, τα αγόρια δεν κλαίνε. Πονάν, μωρέ, τα παλικάρια. Οπα. Sorry γι' αυτό. Τώρα έκατσα, φτιάχνω κουμπάκια και τέτοια. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω σήμερα που ο μήνας έχει 8. 8 δεκάτου του 26. Έξω είναι άνοιξη, αν και λένε ότι θα έρθουν βροχούλες. Χρόνια πολλά στη Πελαγία. Να τη χαίρονται τα νύψια της. Δεν γίνεται να σε λένε Πελαγία χωρίς ανύψια. Περνούσε καλά η Πελαγία. Καλά. Ήτανε μια οικονομημένη πόρνη από ό,τι διαβάζω. Και όπως λέει χαρακτηριστικά ο βίος της, η ακολασία είχε πορώσει τόσο τη συνείδησή της, ώστε καμία έννοια μετανοίας να μην μπορεί να εσχωρήσει στην ψυχή της. Επομένως θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν καταδικασμένη από την επίγεια ζωή της στο πυρ της κολάσεως. Πω που μ' αρέσουν αυτά. Τελικά πήγε σε κάποια σύναξη, άκουσε ένα κήρυγμα περί αχνότητος. Ήταν αργά βέβαια για την Πελαγία, η αχνότητα. Οπότε λέει πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε, τα έδωσε στους φτωχούς.

Ωραία, σβήνωσε, ωραίο παράδειγμα. Τι άλλο ξεχωρίζουμε από το γενέθλιο της ημέρας, τον Νομπέλ Λογοτεχνίας που απονεμήθηκε τέτοια μέρα το 1998 στο σπουδαίο Πορτογάλο συγγραφέτο Ζωζέ Σαραμάγκου, που υποθέτω ότι πάρα πολύ, αχ, διάβασα ένα μήνυμα και γελάω, ναι, για αυτήν. Υποθέτω ότι πάρα πολύ θα έχετε διαβάσει κάποια από τα βιβλία του. Εμένα αγαπημένο μου είναι το «Κατά Ιησούν Ευαγγέλιο», το οποίο σας προτρέπω να διαβάσετε. Είχε ξεσηκώσει πολύ μεγάλο θόρυβο στην Πορτογαλία. Η Καθολική Εκκλησία της Πορτογαλίας έχει υποχρεώσει την κυβέρνηση να αντιταχθεί στην απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Λογοτεχνίας. Το οποίο είναι ένα φανταστικό βιβλίο, να το διαβάσετε. Γιατί περιγράφει τον Ιησού ως έναν απλό άνθρωπο που τον επιλέγει ο Θεός για να εκτελέσει αυτό το σχέδιο. Και αυτό που είναι πιο χαρακτηριστική σκηνή του βιβλίου είναι μέσα σε μια βάρκα στη λίμνη της Γαλιλαίας. Ο Ιησούς, ο Θεός και ο διάβολος. Και ο Ιησούς έχει αντιρρήσεις για όλο αυτό το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός του λέει ότι κοίταξε, πρέπει να μαρτυρήσεις προκειμένου το μήνυμα να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και του εξήγει ότι θα γίνουν πόλεμοι, διωγμοί, ιερά εξέταση, όλα αυτά. Φρικάρει ο μυθιστορηματικός Ιησούς, παρεμβαίνει ο διάβολος και λέει, παιδιά, να φύγω εγώ από την άκρη, παιδί μου, να παραιτηθώ από οτιδήποτε, να εξαφανιστώ. Όχι, του λέει ο Θεός, εσένα σε χρειάζομαι. Και μετά πολλά είναι ο Ιησούς στο Σταυρό και ζητεί από τους ανθρώπους να συγχωρέσουν το Θεό. Και για αυτό το βιβλίο, αλλά και για τα άλλα. Ποια άλλα είναι? Το «Περί τυφλότητος», όπου τυφλώνονται όλοι. Η πέτρινη σχεδία που αποκόπτει τη Βυρική από την Ευρώπη και φεύγει.

Το βιβλίο είναι το «Κατά Ιησούν Ευαγγέλιο». Μετά το κασετσάκι. Η Νίτσα δεν καταλαβαίνει τι λέω. Ελπίζω να μην ισχύει και με εσάς αυτό. The US major, computer course with the

Πραγματικά, ακόμα και αν έχετε θρησκευτικές αναστολές, διαβάστε το ως λογοτεχνία και ως φιλοσοφική προσέγγιση των πραγμάτων. Για τη σχέση του απλού ανθρώπου με την εξουσία, την αυθεντία, με το θείο εν προκειμένου.

Λοιπόν, τι παίζει σήμερα? Βασικά είναι ο κίνδυνος ενός νέου εθνικού διχασμού. Είχαμε τον πρώτο μεγάλο εθνικό διχασμό στις αρχές του 20ου αιώνα. Στα απόνερα του οποίου κατά κάποιο τρόπο κινείται και σήμερα η πολιτική μας ζωή. Τότε ο εθνικός διχασμός έγινε ανάμεσα σε βενιζελικούς και βασιλικούς. Μετά είχαμε τον εμφύλιο. Μετά είχαμε το μνημονιακό δημοψηφισματικό διχασμό. Και τώρα να που το γένος βρίσκει μπροστά του την αντιπαράθεση Βύση Καρβέλα. Ο Νίκος Καρβέλας με μια κίνηση που πραγματικά είναι γενναία, τώρα δεν κάνω πλάκα, της απαγορεύει να τραγουδάει τα τραγούδια του. Όπως γράφει και ο ίδιος στην ανακοίνωσή του, είναι για αυτόν μια οικονομική αυτοκτονία, και είναι. Αλλά σου λέει, από την ηθική μου εξόντωση προτιμώ την οικονομική αυτοκτονία. Και της λέει μέσα στην ανακοίνωση, και τώρα πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή.

Το οποίο πραγματικά τώρα μιλάμε για πολλά λεφτά, καθώς η Βύση έχει επενδύσει και σε αυτό το κέντρο που φτιάχνουν στο Αθηνών Αρένα. Αν δεν μπορεί να τραγουδήσει καρβέλα, αν δεν μπορεί δηλαδή να τραγουδήσει ας πούμε εμβληματικά κομμάτια, έτσι, όπως το Ψυχεδέλεια. Το 12.

Το όταν σε έφτιαχνε ο Θεός πρέπει να έχει προφανώς μεγάλη έμπνευση. Το αγαπούλα μου, το σε περίπτωση που. Μιλάμε τώρα για τραγούδια που σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν αποτυπωθεί στην εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού τα τελευταία 50 χρόνια.

Να αλλάξει λίγο, λέει, τα lyrics, να το κάνει 11. Μπα, είναι και μουσική. Παρεπιπτόντως, χθες άκουγα την Ελληνοφρένεια που είχε βάλει ο Θύμιος τους Δαίμονες. Θυμάστε, από τη ροκ όπερα που είχε κάνει ο Καρβέλας και τραγουδούσε η Βύση, τους Δαίμονες. Αν ακούσετε το κομμάτι ή δείτε τους στίχους ή το θυμάστε, τέλος πάντων. Αν όπου δαίμονες βάλεις γκόμενες, βγαίνει το ίδιο, μη σου πω και καλύτερο. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και γκόμενες. Δεν ταιριάζει πλήρως, μη σου πω, το κάνει και καλύτερο το τραγούδι, πιο ανθρώπινο.

Όχι ρε, τι στημένο, να ξεφτελίζονται στα κανάλια και στα δικαστήρια. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει πια τρελός θυμός, για να μην πω μίσος, διότι όταν λες σου απαγορεύω να ξαναπείς τα τραγούδια μου, χάνεις και εσύ ένα σκασμό λεφτά.

Κάποιος αναρωτιέται πως κρύβονται μασόνοι από πίσω. Οι Ιλουμινάτι μπορεί. Θέλουν να διασπάσουν, ρε παιδί μου, ένα από τα διαχρονικά σύμβολα του ελληνισμού. Είναι σαν να βλέπεις το δικέφαλο του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και τα δύο κεφάλια να μην μιλούνται μεταξύ τους. Δεν γίνεται.

Απλώς ρε παιδί μου είναι και λίγο πρόκληση τώρα για τον απλό κόσμο που βάζει το μάτι του στην κλειδαρότρυπα. Να βλέπει έτσι να περνάνε τα κατοστάρικα, τα χιλιάρικα, τα εκατομμύρια. Τα έβγαλα 200 χιλιάρικα από τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο σε μια βραδιά. Και όχι μου ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Και κάθεται τώρα ο κακομύρης, σκύβει, πιάνει τη μέση του καθώς προσπαθεί να βάλει το μάτι στην κλειδαρότρυπα. Και τους βλέπει να μαλώνουν για εκατομμύρια. Τέλειο.

εξηγούσε. Ότι ναι, ο δημιουργός έχει όλα τα δικαιώματα πάνω στο τραγούδι, αλλά τι συμβαίνει όταν εγώ δουλεύω 40 χρόνια με τα τραγούδια σου και τα έχω κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά είναι για τα δικαστήρια.

Από την άλλη, ρε παιδί μου, που θυμίζω ότι αν αδείς και δηλώσεις ότι ο Νίκος Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες στον κόσμο. Πράγματι το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα θα πρέπει να γίνει κάπως σεβαστός, μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ο άνθρωπος που έχει καταθέσει στον παγκόσμιο πολιτισμό το «είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβά».

Καλά, σωστά, είναι. Όχι, μου θυμίζετε και άλλα κομμάτια που όντως θα πρέπει να μετρηθούν. Το Βάσβας, ο Παρασκευάς. Η Μαλάμο, χωρίς δόντια, που τα έλεξε από τα δόντια. Το σκύλος μου είναι γκέι. Το θέλω να είμαι ο εραστής σου, του Κάτμαν.

Δηλαδή χτυπά ξύλο ρε παιδί μου, κάτι θα το χτυπήσω να ακουστεί. Αν ποτέ φύγει ο Νίκος ο Καρβέλας μετά από πολλά χρόνια, τι θα τραγουδάνε στην εκκλησία, ας πούμε. Το δώσ' μου το φιλί σου, θέλω να μου εραστήσω, τι θα λένε.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου, επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη, από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου, είσοδος ελεύθερη, megaron.gr, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.
1: We the music.

Να, ο Φρίξος μας λέει ότι ο τραγουδιστής στο Modern Talking, αυτός που τραγουδάει δηλαδή, κάνει διεθνή περιοδία. Στεκόμαστε λοιπόν στην προσφορά της πατρίδας μας στο παγκόσμιο πολιτισμό μέσω των έργων του Νίκου Καρβέλα και τη μουσική που τον κατατάσσει μεγαλύτερους συνθέτες παγκοσμίως. Αυτά είναι λόγια της Άννας. Αλλά και το στίχο που ανοίγει καινούργιους δρόμους, ρε παιδί μου, στην στιχουργική δημιουργία. Θα ήθελα να περάσουμε στο Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος από μόνος του δημιουργεί ένα χαρακτήρα, μία περσόνα που μπορεί να στελεχώσει ίσως ένα από τα πιο φιλόδοξα μυθιστορήματα πια. Δηλαδή, λες δεν είναι άνθρωπος, είναι κόνσεπτ, είναι μυθιστορηματικό πρόσωπο, είναι καρτούν που απέκτησε σάρκα. Προσέξτε, είναι πολιτικός αρχηγός, έτσι, ενός ακροδεξιού κόμματος. Αντιεμβολιαστής που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε ότι κολλάνε πάνω του τα μεταλλικά αντικείμενα. Είναι στη νύχτα. Και ταυτοχρόνως εμπλέκεται και μαπάτες, δηλαδή είναι όλη η χώρα σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή παίρνεις έτσι όπως είναι τον Καμπούρη και τον βάζεις στην πλατεία Συντάγματος δίπλα στο άγαλμα του Βενιζέλου και λες ορίστε, αυτή είναι η Νέα Ελλάδα, το πρόσωπο. Κόμμα και πατρίδα, νύχτα σκυλάδικα τραγουδιστές.

και τώρα που θα πληρώσουμε φορεία και εύκα και τέτοια, σε παρακαλώ. Δηλαδή ακόμα και το επίθετο, το καμπούρι στον καθιστά μυθιστορηματική φυσιογνωμία, να θέλεις να το γράψεις, να το κατασκευάσεις, δεν μπορείς.

Και χθες τον έβλεπα το μεταφέρουν στην Ευελπίδων. Πραγματικά είχε στο πρόσωπό του μία έκφραση απελπισίας, λες και του την έβαλε σκητσογράφος. Ήταν αληθινά απελπισμένος όταν έλεγε ότι είμαι αθώος, είναι σκευωρία.

Ναι, έχει δίκιο ο φίλος που λέει ότι δεν ξέρει να κλέβει, ενώ αν είσαι επιτελικός και άριστος. Που πας ρε μπαγλαμά και κάνεις ψιλοκομπίνες, ενώ αν έχεις μια καλή γνωριμία, θα πάρεις κανένα εκατομμύριο για συμβουλευτικές υπηρεσίες, καμιά απευθείας ανάθεση. Κακομύρι καμπούρι. Μετά τον Αργύρι καμπούρι έχουμε τον Αργυρώνη το καμπούρι. Οχ, πού είναι η Μαρία γάμο του, γιατί έφυγε. Της αρέσουν κάτι τέτοια, κάνει ο...

Και το Ρούμπιο, τι να πούμε ρε παιδιά για το Ρούμπιο και την Πνίκα. Έτσι ζούμε σε καιρούς όπου τα πάντα ευτελίζονται. Εκεί φτάσαμε να ηγείται της μεγαλύτερης δημοκρατίας του κόσμου ο Τραμπ και ο εκπρόσωπός της να στέκεται στη Πνίκα με φόντο τον Παρθενώνα και να αναπτύσσει αυτά τα σκοταδιστικά του μάγκα κινήματος. Έτσι είναι δυστυχώς οι οδύνες της νέας εποχής.

Παστάτε, μη δείτε και κανένα Τραμπ εκεί. Και να αναρωτιέται γιατί ο Παρθενώνας έχει μείνει στα κουφώματα, δεν το έχετε φτιάξει. Για να θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο καζίνο εκεί.

Μα ναι, και υπέρ της Ελλάδος ήταν η ομιλία και πολύ σωστά τον άφησε να μιλήσει στην ποινίκα. Δεν διαφωνώ. Απλώς όταν συγκρίνεις την αρχαία Ελλάδα, το πνεύμα της αρχαίας Αθήνας, με το πνεύμα του Τραμπ. Ρε παιδί μου, χτυπάει λίγο.

Επίσης στάθηκε στην Πνίκα ο Ρουμπίο έχοντας το αναλόγιο το σήμα της Αμερικής, τον αετό κλπ. Θυμίζω ότι όταν ανέβηκε ο Μακρόν και μίλησε εκεί δεν είχε τίποτα.

Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα είναι και η ομιλία του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα, που μίλησε εκεί πέρα σε νεολαίους. Και επειδή τα είχε βρει με τον Όθωνα, τελείωσε την ομιλία, ζει το βασιλιάς μας κλπ.

Οπότε μια και λέμε για σημαντικές ομιλίες. Και μια που οδεύουμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα των μία. Και επειδή κάποιος μου γράφει ότι αυτή είναι σημαντική ομιλία, όχι όλες οι άλλες. Θα τη βάλω. Ο Ομπάμα δεν είχε μιλήσει, παιδιά, στην Πνίκα. Ο Ομπάμα είχε μιλήσει στο Νιάρχος.

0: 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

Αχ, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτή την Πέμπτη που είναι και η αγαπημένη μέρα της Άννας, θυμίζω. Άγνωστο γιατί, να ξεκούστε είναι αυτά. Εδώ στο Best 92,6. Η εκπομπή διατίθεται και σε podcast, πληροφορίες στο yannakidis.com. Μπορείτε να την ακούτε από το site του σταθμού και από το Live 24, δια του οποίου μπορείτε να στέλνετε και το μήνυμά σας στο στούντιο.

Ρε παιδί μου, συμβαίνουν κάτι πράγματα ώρες-ώρες που σε κάνουν να αισθάνεσαι τόσο τσίπης, τόσο πεταμένος. Να, έβγαλε Wall Street Journal ένα μήνυμα που έστειλε η Kimberly Kilfoyle.

τύπο, τον Eric Dieters, ο οποίος ζητούσε τη βοήθειά της να του κάνει το κονέ με την κυβέρνηση Τραμπ, αφού αυτή τα είχε με το γιο του Τραμπ. Και της είχε υποσχεθεί, λέει η εφημερίδα, μέχρι και $1,000,000 αμοιβή. Και αυτή του λέει, βάλε μου σε παρακαλώ, λέει, χρησιμοποιεί και το please μετά, 100,000 στην American Express. Δεν θα φαίνονται από πουθενά ποιος τα έβαλε. Και λες, άστε, δεν το λέω. Μην πάμε καμιά φορά Αμερική και δεν μας αφήσουν να μπούμε. Μας πούν συγγνώμη κύριε ποιος είστε. Αλλά βλέπεις ρε παιδί μου, όχι θα το πω, αυτό τον εκμαυλισμό σε αυτά τα κλιμάκια. Όπου ναι, εννοείται τα πάντα είναι business. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα να κυλιστούν και στα χαμηλότερα σκαλοπάτια, ας πούμε. Να δώσουμε 100,000 στην κάρτα. Πρώτα-πρώτα σκέφτεσαι πόσο μπορεί να έχεις φορτώσει την κάρτα, βρε Κίμπερλι, 100,000 δολάρια. Θα μου πεις, είναι το δύσκολο.

Δεν ξέρω γιατί τη χτυπάει η Wall Street Journal. Και για την ομιλία της μελέτης του Ευρωκοινοβούλου, παιδιά, τι να πω. Δηλαδή είναι και από τις ομιλίες που λες, γιατί. Δηλαδή δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι το έκανε για να στηρίξει κάποιον επιχειρηματία, κάτι ειδικό. Τι να πω, δεν ξέρω ρε. Τα βλέπεις όλα αυτά και αισθάνεσαι, κάποιες φορές αισθάνεσαι ηλίθιος και κάποιες φορές πάρα πολύ αδύναμος, ότι δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.

να έχουμε και τον Νομπέλ Χημίας, που δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς βραβεύεται. Βραβεύτηκαν δηλαδή για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Πανάθεμά μου, μπορώ να το ξαναπώ απ' έξω, δεν γίνεται. Αλλά είναι, λέει, οι ανακαλύψεις που μας βοηθούν και στην παρασκευή καινούριων φαρμάκων, αλλά και να κατανοήσουμε καλύτερα την προέλευση της ζωής. Γιατί, όπως είναι γνωστό, όλα τα έμβια όντα καταγόμαστε από ένα κύτταρο, τον κοινό μας πρόγονο, από τον οποίο ξεκίνησαν όλα. Εκτός βέβαια αν μου πείτε ότι ο άνθρωπος ήταν ξεχωριστό project, κατά τη βιβλική αφήγηση δηλαδή, ότι φτιάχτηκε ξεχωριστά από τα υπόλοιπα πλάσματα. Αλλά σίγουρα βαριόταν ο ύψιστος, γιατί έκανε 99% copy-paste στο χιμπατζή.

Κάποιος μου λέει ότι δεν υπάρχει μόνο η βιβλική αφήγηση. Η αρχαία ημών πρόγονη κατά κοινή παραδοχή ήταν οι σοφότεροι που πέρασαν από τον πλανήτη. Ναι, ρε, οι Έλληνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό η θεωρία του Πυθίκου, λες? Προφανώς όχι, όπως δεν πέρασε από κανέναν ή δεν τόλμησε κανείς να τη διατυπώσει μέχρι το Δαρβίνο.

Αλλά δεν θα τα χαλάσουμε τώρα. Για το πώς φτιάχτηκε ο άνθρωπος, σιγά ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι γουστάρει. Απλώς αυτή η πολύ μεγάλη ταύτιση με το χιμπατζή DNA. Λες κάπου υπάρχει μια συγγένεια. Εκτός αν φτιάχτηκε ο χιμπατζής μετά τον άνθρωπο και είπε, ρε παιδί μου, ωραία, θα πάρω άνθρωπο, θα τον κάνω λίγο πιο χαζό και θα φτιάξω κάτι καινούριο. Δεν ξέρω.

Ο Δημόκριτος μίλησε για τη διάσπαση του ατόμου, μου λέει κάποιος. Δεν του πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να έχουμε συγγένεια με τους χιμπατζίδες. Εσένα σου περνάει από το μυαλό ότι ο Δημόκριτος μπορεί να μην ήξερε ότι υπάρχουν χιμπατζίδες?

έχω και μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση από τη φεμινίστρια. Με τη Generation Z να είναι η πρώτη χαζότερη γενιά από την προηγούμενη της, άρα η σοφότερη του πλανήτη είναι οι Millennials. Κοίταξε, αυτό στατιστικά, μάλλον ερευνητικά επιβεβαιώνεται. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο debate, δηλαδή όσοι παρατηρούν διαχρονικά την εξέλιξη των τεστ νοημοσύνης, τα αποτελέσματα που δίνουν, πράγματι διαπιστώνουν ότι όσο περνάνε τα χρόνια οι άνθρωποι, θα μπορούσε κάποιος να το πει, δεν ξέρω αν είναι σωστό, είναι λιγότερο έξυπνοι. Άλλοι σου λένε ότι κοίταξε, αναπτύσσουν άλλες δεξιότητες πια. Αλλά μεταξύ μας, εντελώς μεταξύ μας ρε παιδί μου, δεν το πούμε πιο έξω, ούτε εγώ θα το παραδεχτώ ή το είπα ποτέ, δεν σας φαίνονται ότι οι νεότεροι είναι πιο χαζοί? Σε αυτή την εκπομπή δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο ξερόλος, ο παραγωγός ή οι ακροατές? Ο παραγωγός φυσικά. Γιατί είναι και δημοσιογράφος. Ναι ρε παιδί μου, δεν σας φαίνεται ότι τα νέα τα παιδιά δεν τα παίρνουν τόσο, ξέρω εγώ,

Να, κάποιος μου γράφει, ο Αριστοτέλης ήξερε ότι υπήρχαν αρκούδες στην Αρκτική, γι' αυτό την ονόμασε έτσι, και είχε φτάσει μέχρι την Ινδία. Τι λέρε εσύ, πώς μπορεί να ξέρω ο Αριστοτέλης ότι υπήρχαν αρκούδες στην Αρκτική? Η Αρκτική ονομάστηκε έτσι από τη μεγάλη και μικρή Άρκτο, τον αστερισμό που δείχνει βορρά. Πήγε ο Αριστοτέλης στην Ινδία. Πήγε και ίδρυσε άσραμ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.

Μπράβο, το φαινόμενο Φλίν. Δεν θυμόμουν το όνομα, μου το θυμίζει κάποιο. Ότι από το 1990 και μετά τα δεδομένα από ανεπτυγμένες χώρες δείχνουν ότι οι βαθμολογίες IQ έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν πτώση. Αφού καίγονται τα μυαλά, ρε, εσύ.

0: Best 92,6. We the music.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: μήνα στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

Αχ, ρε παιδιά, έχω μπλέξει με έναν ηλίθιο που επιμένει ότι ο Δημόκριτος πήγε στην Ινδία. Εν τω μεταξύ, αν κάτσεις και το ψάξεις και διαβάσεις, ξέρω ότι είναι θρύλος, δεν τεκμηριώνεται από πουθενά και μάλλον απορρίπτεται. Αλλά έχω έναν που γράφει το σε... Τι να κάνω, Τέλος πάντων, ζητήσατε ροκές το τελευταίο ημίωρο. Να πούμε και ότι ο Δημόκριτος πήγε στην Ινδία να ικανοποιηθεί ο μικρός μας φίλος. Και να ανοίξουμε την παιδική χαρά. Ο άλλος μου γράφει ότι ο Αριστοτέλης ταξίδεψε μέχρι το Βόρειο Πόλο και ότι εκεί είδα αρκούδες και την έβγαλε αρκτική το μέρος. Τι να πεις, γαμώ.

Ναι, δυστυχώς μπλόκαρα τώρα δύο φίλους. Κρίμα. Και απορώ δηλαδή, εδώ καταλαβαίνεις πόσο ο άνθρωπος είναι προβληματικός και λυπάσαι τους οικείους του. Να κάθεσαι να βρίζεις κάποιον για το Δημόκριτο που πήγε στην Ινδία ή όχι. Έχεις μια παθογένεια που προφανώς ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζετε. Δηλαδή με έχουν βρίσει για πολλά, αλλά για το Δημόκριτο...

Κάποιος τι λέει, στο γράψα πριν αλλά δεν το είδες. Οι αριστεροί έχουν ενημερωθεί ότι ο Πούτιν τον τελευταίο μήνα την πέφτει μόνο σε αμάχους. Το λέω γιατί δεν έχω δει κανένα να βγαίνει στο δρόμο αυτές τις μέρες. Ούτε θα βγει καλέ. Αφού εδώ έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης ότι η Ουκρανία είναι νεοναζί. Και η μαμά Ρωσία προσπαθεί να μας γλιτώσει από τον νεοναζισμό.

Πώς είδα την απόφαση των Αρβίλα να μην βγουν στην TV, δεν ξέρω τι παίχτηκε με τον Αντένα. Αν και έτσι όπως είναι η ανακοίνωσή τους, είναι σαν να υπενήσεται ότι ετέθη θέμα έκφρασης. Αλλά αν δεν το πουν και οι ίδιοι ξεκάθαρα. Γιατί άκουσα και κάτι άλλο, το οποίο βέβαια δεν νομίζω να ισχύει, γιατί στην τηλεόραση είναι κάποιοι νόμοι να παράβατοι. Ότι δεν ήθελαν να έχουν διαφημιστικό διάλειμμα μέσα στην εκπομπή. Αλλά δεν νομίζω να είναι αυτό.

Να, μια και λέμε και για αριστερά. Χθες είχα μια πολύ μεγάλη κουβέντα με τη Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο του Αλέξη. Πολύ ωραίο μυαλό και νομίζω ότι θα αφήσει αποτύπωμα στα πολιτικά, Θεόνη, να μου το θυμηθείτε.

Μου έμειναν πολλά θετικά από τη συζήτηση με τη Θεόνη. Μετά γράψαμε και ένα TalkFlix. Θα το δείτε σε 2-3 εβδομάδες.

Πόπο, μα τι κακίες διαβάζω, τι τοξικότητα, τι χολή. Ξύδι με τόχι. Παναγία μου, κάποιοι είστε έτσι και στην κανονική σας ζωή, τέλος πάντων.

Ναι, κάποιος αναρωτιέται, υπάρχει περίπτωση να είναι καλοπροαίρετη στην κανονική του ζωή και ψυχοπαθή στο πληκτρολόγιο? Δεν νομίζω. Και εγώ αυτό λέω. Όχι, δεν πλήρωσε το μετόχι για αυτή την αναφορά. Εγώ από μόνος μου την κάνω.

Ας πάμε να κλείσουμε με κάτι απαλό, να ξημερωθούν τα ήθη. Ναι. Ακολουθεί η Άννα Αναστασίου. So shall it be forever, never ending. Εμείς τα λέμε αύριο, να είστε καλά, bye bye, yeah.

0: 92,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
10: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
16: Choose music.

Και καλό σας μεσημέρι. Και ραδιοφωνικά η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Θυμόμαστε τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Best σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί, και είναι πάρα πολλά, και θα το κάνουμε για άλλη μια φορά, για άλλη μια Πέμπτη μέχρι τις 4.

I feel you. Κάποιοι κάνουν σαν να τα ακούνε πρώτη φορά. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο της Πέμπτης. Αυτό είναι το ωραίο της Πέμπτης, το best. Και το πιο ωραίο, να βλέπεις την άλλη σωμογέ σαν να μην έχει περάσει ούτε ένας χρόνος. Φωνή φανταστική, καθαρή. Χιούμορ ανεπανάληπτο, να τραγουδάει τα πρώτα της τραγούδια ως για ζου και μερικά από το καινούριο της δίσκο, σε μια σειρά εμφανίσεων οι οποίες είναι όλες sold out στην Ευρώπη.

Φυσικά δεν λείπει και αυτό από τα τραγούδια τα οποία ερμηνεύει η Άλισσα Μογιέ και είναι σαν να ακούς κανονικά το δίσκο. Και μιας και μιλάμε για μερολόγια. Ευκαιρία να θυμηθούμε και το διάριο De Viaje του Φεντερίκο Μπέλι μέχρι τις 2:30.

0: Choose music. Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη, το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
7: Best 92,6.
0: Choose music.

Φανταστική αυτή η προσέγγιση του Τζιπάλ. Τζιπάλ Dreamworks, το Broken, ένα κομμάτι το οποίο δεν βγάζει το Σαζάμ, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά. Κατάλαβες με το που ήρθε το Σαζάμ στη ζωή μας, χώρισαν οι δρόμοι μας.

0: πολύ θα έχει τη συγκεκριμένη άποψη ότι ψάχνουμε να βρούμε τι ακούμε και αν δεν το βρίσκει αυτό, είναι ακόμα πιο έντονη η σχέση, γιατί θα πρέπει να ρωτήσετε να είναι λιγότερα τα κομμάτια τα οποία βρίσκει, δεν βρίσκει το Σαζάμ, παρά αυτά που βρίσκει. Οπότε, χωριστεί οι δρόμοι μας.
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE 昨天的新闻变成了黑眼睛。

Και στα ξαφνικά, ακούς το ραδιόφωνο στα ξαφνικά και όλα αλλάζουν, όλα παίρνουν χρώμα. Γίνονται καλύτερα. Και δεν ξεχνάμε ότι η σκηνοθεσία στο βίντεο κλιπ έχει την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου. Neighborhood, neighborhood. Χαμός με τους neighborhood, αλλά έτσι θυμόμαστε και εμείς τους Space και το neighborhood.

αισθανόμαστε ότι έχουμε αλλάξει χρονιά, ίσως και δύο ώρα. Συνήθως το ακούμε από το Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, αλλά που και που ας πηγαίνουμε στο 1990 με τους αγαπημένους Happy Mondays. Ξέρεις, κάνεις λίγο τις προσθέσεις, αφαιρέσεις, το κάνεις ας πούμε στο κινητό και με το που βγαίνει ακριβώς η ηλικία του τραγουδιού, το κλείνεις γιατί φοβάσαι ότι θα σε κυνηγήσει.

0: 2,6.
1: What the best is going on?
2: Printed Athens Art Weekend. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Auto Athena Powered by Atlantική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Atlantική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Best 92,6.
1: We the music.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Best 92,6.

Μα είναι φανταστικό να λέγεται το κομμάτι Forever και το remix Teenagers. Solomon για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Best 92,6. Πάντα παρέα στην καλύτερη ραδιοφωνικά μέρα της εβδομάδας. Live24.gr, Best 92,6.gr για τα μηνύματά σας.

με το καθένας συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εχθές λοιπόν γιορτάστηκε, όπως είπα και χθες, Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού, και αν δεν τη γιορτάσει αυτή την ημέρα η Κέντια, τότε ποιος? Γιατί η Κέντια μας έχει μάθει από το 1989 που ήμασταν παιδιά τι είναι ποιοτικό και βαμβακερό, και είναι μια γιορτή The Cotton Side of Life από την Κέντια, με προσφορές από 30 έως 40% σε επιλεγμένα είδη, για να ξεκινήσει όμορφο ο χειμώνας μας απαλά. Μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, κότον εκπτώσεις στο kendia.gr αλλά και στα καταστήματα Kendia.

0: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Επόμενος.
11: Ναι, ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12.
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Best.
17: We the music.

Και έτσι όπως χαλαρώνουμε ακούγοντας τα πιο αγαπημένα μας παλιότερα, υπάρχουν και νεότερα για τις πολλές μικρές επιχειρήσεις που συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δουλεύαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση, και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο, και εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Είναι μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, ψηφιακή ταμιακή, POS για σύνδεση με την υπηρεσία My Data, πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Είναι ενδιαφέρον και θέλετε να μάθετε περισσότερο, είναι σίγουρο. Μπαίνετε στο es1goretail.gr.

0: 92,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Η Bob Moses. Ζωντανά στην Αθήνα, το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβαινε

Όσο τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Σχηματίστηκαν το 1983 στο Λονδίνο από τον John Mars και τον Steve Waddington, αλλά ξεκίνησαν ως post-punk, ως indie guitar band. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, επηρεασμένοι από την έκρηξη της house, μεταμορφώνονται σε ένα ηλεκτρονικό ντουέτο, κάτι που τους χαρίζει παγκόσμια επιτυχία.

μάλιστα στα πρώτα του βήματα. Λέγεται ότι ο Τζον Μαρς είχε στήσει ενέδρα έξω από τα γραφεία του BBC στο Λονδίνο για να δώσει μια κασέτα του στον θρυλικό παραγωγό ραδιοφώνου Τζον Πιλ. Η κίνηση τελικά απέδωσε, καθώς μέσα σε 2 εβδομάδες ο Τζον Πιλ τους κάλεσε για να παίξουν ζωντανά στην εκπομπή του. Και κάπως έτσι είπαμε να πούμε την πρώτη μας καλησπέρα εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 8 λεπτά μετά τις 4. Είναι Πέμπτη, είναι 8 Οκτωβρίου και θα είμαστε παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Αυτή πάλι στην αρχή δεν ήταν απλά ένα μουσικό γκρουπ, αλλά μία κολεκτίβα. Μία ομάδα σκηνοθετών, ηθοποιών, φωτογράφων και DJ. Ενώθηκαν στα μέσα των 90s για να γυρίσουν μία μικρού μήκους ταινία και μετά αποφάσισαν να μπουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν μουσική. Υπογράφοντας με ένα όνομα που πήραν από μια κλασική γερμανική ταινία του Fassbinder. Που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την ταινία, αλλά έτσι το θεώρησαν αυτοί, μιας και στην ταινία μια γυναίκα μαγειρεύει κουσκούς για τον εραστή της. Αλλά το προφέρει γκους γκους.

τι πιο διασκεδαστικό από αυτό για να βαφτίσεις το γκρουπ σου. Η Γκουσ Γκουσ λοιπόν από την Ισλανδία και το Blue Mag.

Η προηγμένη τεχνολογία δεν είναι μόνο στα smartphones, δεν είναι μόνο στα αυτοκίνητα, αλλά είναι και στα παράθυρα. Αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2. Για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση.

Σε μια εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 16 Οκτωβρίου, αναμένουμε το νέο άλμπουμ των Fontaines DC με τον τίτλο Dopamine Chamber. Έντεκα νέα τραγούδια από το αγαπημένο σχήμα από το Δουβλίνο, από εκεί άλλωστε προέρχεται το δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους. Το DC σημαίνει Dublin City, ενώ το Fontaines το εμπνεύστηκαν αρχικά από τον χαρακτήρα Johnny Fontaine από τον Νονό, την ταινία Ο Νονός.

Μας αρέσει πολύ που ο frontman συνεχίζει να τραγουδάει με την αυθεντική Ιρλανδική προφορά, χωρίς να προσπαθεί να την στρογγυλέψει ίσως για το αμερικανικό ή το διεθνές κοινό.

0: choose music.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Εσύ.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάης Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
8: Best 92,6.
9: I got the box full of puppets.
10: Choose music.

περίπου 20 λεπτά πριν από τις 5. Εδώ στον Best, εδώ στους 92,6 πάντα. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μόνο μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

0: Σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία The Social Reckoning του βραβευμένου με Όσκαρ σεναριογράφου Aaron Sorkin, σεναριογράφου της ταινίας The Social Network, που τώρα αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία αλλά και το σενάριο του ανεπίσημου sequel.
1: Fast dims the light. Bread so hard.
0: Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία, σε ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files. It shines on days. Από σήμερα λοιπόν στους κινηματογράφους The Social Reckoning από την Feelgood.

Out Come the Freaks, ένα από το υπέροχο νέο και τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές.

0: και ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

Η αρχική εκτέλεση από τον Little Richard ήταν πιο κλασικό rock and roll. Εδώ οι Sonics το μετατρέπουν σε ένα garage rock ύμνο. 1966, από το δεύτερο άλμπουμ των Sonics με τον τίτλο Boom. Αυτό είναι το Janie Janie.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έκανε ο David Byrne. Έγραψε ένα τραγούδι εξ ολοκλήρου χρησιμοποιώντας ατάκες και δημόσιες δηλώσεις του Elon Musk. Τις πήρε από το διαδίκτυο, τις μετέτρεψε σε στίχους χωρίς καμία απολύτως προσθήκη ή λογοκριτική παρέμβαση και δημιούργησε το Let Me Sell You a Dream, το οποίο τραγούδι αποτελεί και το επίσημο τραγούδι των τίτλων «Τέλους» για το πολύ αναμενόμενο και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο «Musk».

Sex and Mayhem. Εδώ στον Best, λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα, παρέα με την LVL. Με την παγκόσμια τεχνολογία iTunes, τα κουφώματα δημιουργείται ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Μένετε εδώ παρέα μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
6: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Best.
16: We, the music.

σχεδόν 30 χρόνια πριν. Ο Μπρετ Άντερσον και ο κιθαρίστας Ρίτσαρντ Όουκς των Σουέντ είναι αυτοί που έγραψαν το συγκεκριμένο.

δική του ματιά, η προσδοκία μιας βραδινής εξόδου του Σαββάτου ή ακόμα και η διάψευση αυτής. Αν θυμάστε, το βίντεο κλιπ έγινε και αυτό, όπως πολλά ακόμα γυρίσματα, σε μια ανενεργή κλειστή από βάθρα της γραμμής Πικαντήλη στο Λονδίνο. Ένα σταθμός που χρησιμοποιείται πολύ συχνά για κινηματογραφικές παραγωγές επειδή είναι κλειστός.

η φωνή, η Cult, ο Ian Astbury, Painted on my heart. Εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από το τέλος για σήμερα. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο πάλι στις 4. Καλή συνέχεια.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 2,6.
1: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

0: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
6: Best

Φτάσαμε και στην Πέμπτη, οπότε έχουμε μουσικό throwback στον Best στους 92,6, 9 έπειτα από τις 6. Αυτό λοιπόν το έχει γράψει η Björk και το έδωσε στη Μαντόνα. Εμφανίσει επιρροή, τουλάχιστον ως προς την ατμόσφαιρα του κομματιού πίσω στα 90s. 1994 το Bedtime Stories, επιστροφή στο 2026. Καλησπέρας και μέχρι τις 8 θα φύγουμε και σήμερα παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Έχει πολύ ωραία ντούτλι η αρχική σελίδα της Google, αν τα παρατηρήσετε αυτή την εβδομάδα, αφιερώμενα στην Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, World Space Week. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, που έχει δώσει και τις πιο ευκρινείς φωτογραφίες ever. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου θα απολαμβάνουμε αυτά τα ντούτλι. Μπέστε να δω x.gr το site μας, μακρινό Μοντρέλ, Αμβούργο, Νασμίρνα, Φιλαδέλφια, Γάλλο εδώ. Best Radio 1026 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook μας βρίσκεται βέβαια και στο Instagram ως Best Radio 1026.

ντουετάκι Λάστραλ με τα πολύ αγαπημένα κομμάτια τους, ένα από αυτά εδώ κυκλοφόρησε από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το κομμάτι επίσημη έκδοση Απρίλιος του 2005. Πιάσαμε και τα Zeros. Θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα σε λιγάκι και επιστρέφουμε.

0: Best.
1: The Hauntropolis.
0: 92,6.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
0: Cheers.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις 6

0: έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
0: Με το ES1Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

Έχει και στα στάιτ στο throwback της Πέμπτης επιστροφή με κομμάτι που θα γραφτεί το 1974, αλλά θα γίνει επιτυχία με τη διασκευή εδώ της Kim. Πρώτη θέση σε 21 χώρες. Παρέμεινε στην Αμερική στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 για 9 εβδομάδες. Θα γίνει και το κορυφαίο σίγγλ της χρονιάς για το 1981. Ένα χρόνο αργότερα θα κερδίσει και 2 βραβεία Grammy. Τα Μελίσια μας ακούν, χαιρετίσματα, υγεία σας και στον Οροπό. Νέες ταινίες στις σκοτεινές αίθουσες από σήμερα, ανάμεσα τους και το The Social Reckoning. 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Oscar The Social Network του David Fincher, μια ταινία ορόσημο του σύγχρονου σινεμά, ο Aaron Sorkin, βραβευμένος με Oscar σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του The Social Reckoning, έναν επίσημο sequel, κυκλοφορεί στις αίθουσες από σήμερα από τη Feel Good. Πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Στρόγκ ως Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και Μίκι Μάντισον.

Χαιρετίσματα και εδώ στη γειτονιά, στο Μαρούσι. Σαν σήμερα το 1998 ο Ζωζέ Σαραμάγκου θα πάρει Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πρώτη φορά που Πορτογάλος συγγραφέας πήρε Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σήμερα είχαμε και την απονομή του φετινού Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το πήρε η Καναδία Αν Κάρσον για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο που σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις σε διάφορα post που πετύχαμε στα social, είναι πάρα πολύ αγαπητή Αν Κάρσον και βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη, αν θέλετε να διαβάσετε κάτι δικό της.

Υπάρχει request που μας ταιριάζει κιόλας. 3 χρόνια νωρίτερα, 1996, Thievery Corporation θα κυκλοφορήσουν σε 12 inch βινήλιο. Εδώ το single Shaolin Satellite. Έτσι εμφανίστηκαν στο ευρύτερο κοινό παύλα ακροατήριο πριν κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ Sound from the Thievery Hi-Fi, ένα χρόνο αργότερα, 1997.

Αυτό θα κυκλοφορήσει 1996, ενώ το ακριβώς επόμενο κυκλοφορεί στα τέλη του 95, αλλά θα γίνει παγκόσμια επιτυχία μέσα στο 1996, θα παραμείνει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία της κλαμπ μουσικής.

Αυτό για τους φίλους μας που μας ακούν στην Κεφαλονιά. Γεια σας και στο καφεκοπτήριο στην Κάτω. Χαΐα σταθερά συντονισμένο. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη

0: σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Best 92,6. We the music.

0: έναν σκοτσέζο θα, θα ξεκινήσει, δεν θα κυκλοφορήσει η δεύτερη μας ώρα εδώ στον Best και ένα καταπληκτικό άλμπουμ, Destroy Rock and Roll, πίσω στο 2004. Το κομμάτι εδώ βασίζεται σε samples.
1: And so I took off on my bicycle, pedaling up Highway 1, and found myself one day in Eureka, California.
0: 2004 θα παραμείνουμε. Για το αγαπημένο Pitchfork, αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Ένα έπειτα από τις 7 με μουσικό θρόμπα και σήμερα στον Best στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι. Παρέα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

κυκλοφόρησε Σεπτέμβριο του 2005 και το περιοδικό Rolling Stone χρόνια αργότερα το κατατάσσει στη λίστα με τα 500 σπουδαιότερα κομμάτια όλων των εποχών. Ο Άγιος Στέφανος Συντονισμένος, ο Γιώργος και ο Σταύρος μας ακούν σε παραλία της Εύβοιας. Σε αρκετά σάτι θα πετύχετε φωτογραφία, μια εντυπωσιακή εικόνα από την αυγή στον πλανήτη Άρη. Την έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, την τράβηξε η κάμερα του Rover Curiosity στις 11 Αυγούστου του 2026. Καταγράφηκε στις 8.30 το πρωί τοπική ώρα στον Άρη. Στο βάθος και φωτεινή απόκριμνη σχηματισμή Yardangs, γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι χρονολογούνται 3 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, σχηματίστηκαν πιθανότητα από υλικά που είχαν μεταφερθεί από τον άνεμο. Οι επιστήμονες εξετάζουν και το ενδεχόμενο να αποτελούνταν από τέφρα που προήλθε από αρχαία ηφαιστειακή δραστηριότητα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό.

από τα ελάχιστα remix που έχουν κάνει οι band. Είχαν επιλέξει το Hungry. Άλλη μια παραγγελία δική σας για να φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: the music.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.

top 3 με τα πιο αγαπημένα μας κομμάτια του Brian Ferry. Ένα 20 λεπτό πριν από το τέλος για σήμερα Πέμπτη. Περιμένουμε και το ντοκιμαντέρ συναυλία George Michael The Faith Tour. Θα πετύχατε σίγουρα στο timeline σας κάποιο post, κάποιο trailer, μια νέα κινηματογραφική προβολή. Καταγράφει τον George Michael στην ακμή της καριέρας του και θα διαρκεί περίπου 1 ώρα και 53 λεπτά, πλήρως αποκατεστημένο και ψηφιοποιημένο υλικό από τις θρυλικές του συναυλίες στο Παρίσι 30 και 31 Μαΐου του 1988 κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδίας του Faith. Παράλληλα κυκλοφορεί και ένα live album με 18 κομμάτια με τίτλο The Faith Tour μέσα στο tracklist και αυτό εδώ. Παγκόσμια πρεμιέρα για το The Faith Tour στις 4 Νοεμβρίου. Στην Ελλάδα θα μπορούμε να το δούμε από τις 12 Νοεμβρίου και έπειτα.

Με αυτό το κομμάτι εμφανίστηκε η Σκοτσεζάνη Λένοξ. Το εμβληματικό της ντεπούτο solo single 1992. Πρώτος της προσωπικός δίσκος τότε, με τίτλο Diva, και το βίντεο κλιπ το οποίο είχε γυριστεί στη Βενετία και κέρδισε και Best Female Video στα MTV Video Music Awards του 92. Τη δείχνει μπροστά σε καθρέφτη, μεταμορφώνεται σταδιακά και υιοθετεί το look με ένα εντυπωσιακό φτερωτό στέμμα που εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του άλμπουμ Diva.

Το ακούγαμε στην εκπομπή του Παπασπυρόπουλου και το ακούμε συχνά. Ορίστε, σήμερα το μοιραστήκαμε και παρέα. Μαζί ήμασταν από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9 Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 101,6.
1: What the best is going on?
2: Printed Athens Art Weekend. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
2: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses. Καλαμιώτου 2. Σύνταγμα.
3: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Best 92,6. We the music.

πολλές πολλές καλησπέρες. Μπες 92,6, Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Μετά από μια υποψία ίωσος που μας κράτησε μακριά από τα μικρόφωνα χθες. Όλα καλά. Night Person Walks τους περιμένουμε αύριο στη χώρα μας. Τον περιμένουμε αύριο στη χώρα μας. You Wish, μια νέα εκδοχή. Abbey Road Fast Gospel Version. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Βεβαίως περιμένουμε μηνύματα και καλησπέρες. Κλασικά είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media.

Γεμάτος λοιπόν συναυλιακά Οκτώβριος. Είναι πολλά αυτά για τα οποία ανυπομονούμε. Ξεκινώντας από αύριο, Nightmares on Walks, Yasmin Amdan και Ricardo Villalobos, John Talabot και Σοφία Κουρτέση το Σάββατο. Προφανώς απέτε και συνέχεια. DJ Crash στις 20 του μήνα. Ένα live το οποίο θα γίνει παρόλο που πέρσι θεωρητικά ήταν η τελευταία του περιοδία. Δεν πειράζει, αυτή τη φορά τον συγχωρούμε που δεν κράτησε το λόγο του.

19 στο Broadway. Έρχεται λοιπόν 14 Οκτωβρίου στο Δανάο. Στην εξαιρετικά δημοφιλή αυτή παράσταση, ο David Byrne αναλογίζεται τις ανθρώπινες σχέσεις, τη ζωή και το πώς τελικά καταφέρνουμε να τα βγάζουμε πέρα. Συνδέει τα κομμάτια με τη μουσική του και όλα κάπως αποκτάνε νόημα. Ενώ για το Spike Lee που τα λόγια περιτεύουν, μας αρέσει, λέει, να παρατηρούμε τους ανθρώπους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Μπέρν φωτίζει την ευθύνη μας να φροντίζουμε ένας τον άλλο, καθώς αυτός και η μουσική του παραδίδουν μια μαγικά ξεσηκωτική performance.

Σε άλλα συνεφίλ νέα, συνεχίζει τη διαφωνία για το αν το Ντίγκερ είναι καλή ταινία ή όχι. Ενώ βγαίνει στις αίθουσες και η ταινία που πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον, το Prime Time. Όσοι τον θυμάστε από ταινίες, ας το πούμε έτσι, πιο εφηβικές, όπως το Harry Potter ή το Twilight, κάντε ένα κόπο να τον δείτε και στο Lighthouse. Όπως η πρωταγωνιστή με τον Guy Pearce.

αξίζει τον κόπο. Έρχεται και το social recording και γι' αυτό έχει γίνει πολλή συζήτηση.

Για σε ελληνικά δεδομένα. Και να κάβεις τη λένε απλά τον όσο.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: How have you been living your life?
6: Best.
5: Have you been living your life right?
6: 92,6.
5: Yeah, me too.
7: I remember when we first met.

0: Μετρική έκλεισε το προηγούμενο ημίωρο. Με Μάση Βατά ξεκινάει αυτό. Διόλου τυχαίο, άλλωστε υπήρξαν συνεργάτες. Αυτό είναι το Black Milk μέσα από το Mezzanine. Ένα δίσκο ο οποίος βασίστηκε πάρα πολύ στην κουλτούρα του sampling. Και σε κάθε κομμάτι σχεδόν του δίσκου όλο και κάτι κρύβεται. Το Rising Sun έχει ένα δείγμα από Velvet Underground. Το Exchange κάτι από Isaac Hayes. Στο Man Next Door κρύβεται άλλο ένα δείγματάκι από Cure. Και κάτι ακόμη αν credited από Led Zeppelin. Ενώ κάτω από τη φωνή της Elizabeth Fraser εδώ στο Black Milk υπάρχει ένα sample από το Tribute τον Manfred Mann από το 1972. Το 1998 λοιπόν μηνύθηκαν οι Massive Attack για αυτό το sample, καθώς κανείς δεν είχε φροντίσει να ξεκαθαρίσει τα δικαιώματα. Και τι αποτέλεσμα είχε αυτό?
1: It's a general guide

οι νεότερες κυκλοφορίες και τα live. Το παρουσιάζουν ως Black Melt, με το sample αυτό να λείπει. Οι ψηφιακές εκδόσεις ωστόσο έχουν κρατήσει την original εκδοχή του Black Milk με το sample. Αναγράφοντας ως writer και το όνομα Manfred Mann.

φτιάξετε λοιπόν τις δισκοθήκες σας, ψηφιακές ή φυσικές. Όσο έχετε το μέτζανιν. Ποια από τις δύο εκδοχές έχετε. Είστε στο Best 92,6, η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9.

0: Έρχεται συνέχεια άλλο ένα κομμάτι που έχει τις ρίζες του σε κάτι παλιότερο. Cosmic Cowboys, Lazarus Man. If You Live Tonight. Θυμίζει κάτι από Ζακ Μπρέις, θυμίζει κάτι από Ναι Με Κοίτε Πα.
1: I remember when we first met. You did this thing where you would close your hand and open them again and the flowers would appear. I remember when we'd first dance. You did this thing where you would hold my shoulders, you would wrap your arms around me and the sun would appear. I remember.

0: If You Live Tonight. Βασισμένο στο Νέμι Κιτυπά. Έχουμε ακούσει αρκετές διασκευές, αρκετά remixes. Μεταξύ των οποίων και από το Wyclef Jean. Οφείλουμε καλησπέρες. Καλησπέρα στο Αμβούργο, το Εγάλεο, Μύκονος, Αίγιο, στο Βόλο, τη Λοζάνη, την Αύπακτο, τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο Περιστέρι. Σε εσάς που είστε στο δρόμο και μετράτε μέρες, δουλεύετε, επιστρέφετε.
1: You leave tonight.
0: Να μεταφέρουμε και τα φιλιά από τον Αντώνη στον κουμπάρο του, θα βαφτίσει για πρώτη φορά τον Παναγιώτη, από ό,τι μας λέει. Πάντα άξιος τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Αύριο και πάλι μαζί 8-9. Η Βασιλική Πανουργιά σας κράτησε παρέα μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6. Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6.

ξεκίνημα για τη νύχτα της Πέμπτης. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό απέναντι στην Φενέρ. Κάθε βράδυ ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα μας η κορυφαία Elite Vodka.

Και ευτυχώς έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και την Κυριακή. Ηλιοφάνεια, 26-27 βαθμοί, ίσως μια μικρή βροχούλα την Κυριακή το μεσημέρι. Έτοιμη για το πρώτο throwback, ας πούμε throwback. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή στο Paradise της Αντέ.

Αγαπημένος Νίκο Μωράνο, Blue Memory, και ξανά στο χθες για έναν από τους κορυφαίους Δανούς παραγωγούς. Jacob Johansen υπέγραφε ως Frontera. Θα μας πάει μέχρι τις 9.30.

0: 92,6. Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
0: Best 92,6.
2: An excellent choice, if I may say so.

Μέσα από τον τελευταίο δίσκο των Rolling Stones, κακός για μας που διασκευάζουν Amy Winehouse, αλλά αυτά έχει ζωή. Νύχτα Πέμπτης, παρέα στον Best. Από το σήμερα και το νέο δίσκο των Stones θα πάμε πολλά πολλά χρόνια πίσω, συγκεκριμένα 55. Οι Led Zeppelin κυκλοφορούν τον δεύτερο δίσκο τους, Led Zeppelin 2. Ένας δίσκος ο οποίος έμεινε 100 εβδομάδες στα βρετανικά charts. Έριξε και από το νούμερο 1 του Billboard το Abbey Road των Beatles. Είχε ξεκινήσει η μεγάλη έκρηξη των Zeppelin παγκοσμίως. Είχαν και το No Singles Policy. Θέλουν να πουλάνε δίσκους και όχι singles. Παρ' όλα αυτά, το track το οποίο ξεχώρισα αμέσως μέσα από τον δεύτερο δίσκο τους ήταν αυτό εδώ, σε ένα mix το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα.

The Wild Child από τα αγαπημένα παιδιά της Kanye Music. Εδώ με σαφείς επιρροές εισαγωγικά από το House of the Rising Sun των Animals. Και επιστροφή ξανά στο χθες, 8 Οκτωβρίου του 2000, πριν από 26 χρόνια δηλαδή. Κυκλοφορεί ένα από τα καλύτερα άλμπουμς της νέας χιλιετίας. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Radiohead, το οποίο ξέφυγε από τον rock ήχο τους και αναζήτησε άλλα μονοπάτια η μπάντα. Πήγε για 2 εβδομάδες στο νούμερο 1, πήγε στο νούμερο 1 και της Αμερικής για πρώτη φορά. Το Kid A θεωρείται ένα από τα καλύτερα άλμπουμς της δεκαετίας, αλλά και της κατηγορίας του. Θα θυμηθούμε ένα από τα χρυσά singles σε ένα mix το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

0: 92,6.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.

Αυτή είναι η περίφημη Unplugged εκτέλεση στο Rapture της Skynet. Ετοιμάζουν το πρώτο cloud στην Κένια, στο Ναϊρόμπι, μέσα στο Νοέμβριο. Νύχτα Πέμπτης, παρέα στον Best. Έχουμε Παναθηναϊκό Φενέρ σε εξέλιξη. Να πούμε χρόνια πολλά στον Σέργιο που γιορτάζει σήμερα. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka, μαζί μέχρι τις 11.

Έχουμε μια ωραία φωνή να γυρίσουμε στο χθες. Ένας από τους μεγαλύτερους Βέλγους τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και ηθοποιούς, κορυφαίος εκπρόσωπος του γαλλικού σανσόν, έφυγε σαν σήμερα από την ζωή. Στα τέλη των 50's, ο Ζακ Μπρέλ μας χάρισε ένα από τα μορφότερα τραγούδια εκείνης της δεκαετίας και ένα κλάσικ μέχρι σήμερα. Πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκους και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στο είδος του. Στην κατηγορία σανσόν τα τραγούδια έχουν επίκεντρο τον στίχο, τα οποία συνήθως αφηγούνται μια ιστορία, συνήθως με έντονο ποιητικό δραματικό περιεχόμενο. Ένα κλάσικ λοιπόν της σανσόν είναι αυτό εδώ.

ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas.

0: Μοναδικός ο Ζακ Μπρέλ. Θα φύγουμε όμως από το Βέλγιο και θα πάμε στην Ιταλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάλογα. 8 Δεκεμβρίου του 1970, σαν σήμερα πριν από 56 χρόνια, γεννήθηκε ο Matt Damon. Από πολύ ψηρικάς, παρέα με τον Ben Affleck, κέρδισαν το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting». Εδώ θα τον θυμηθούμε να τραγουδάει, παρέα με τον Jude Law, σε ένα υπόγειο κλαμπ στην Νάπολη, για την ταινία «Ο ταλαντούχος Mr. Replay». Χρόνια πολλά στον Matt Damon.
1: Vorti casune cu uno stemma rete.

Best.

Από σήμερα έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες, για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο Παρασκευή. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, 8 Οκτωβρίου του 1969, πολλά πολλά χρόνια πίσω. Είναι η πρώτη φορά που το BBC αρνείται να μεταδώσει στην εβδομαδιαία του εκπομπή Top of the Pops, το νούμερο 1 εκείνης της εβδομάδας. Και ο λόγος είναι τα ερωτικά υπονοούμενα. Ζετέμ, Μουανον Πλή. Ίσως η κορυφαία σύνθεση του Σέρτζ Γκέινσμπουργκ, που αρχικά έγραψε για την Μπριζίτ Μπαρντό το 67, αλλά το ξαναεχογράφησε παρέα με την Τζέιν Μπίρκιν 2 χρόνια μετά. Αυτή είναι μια μαγική εκτέλεση, ένα μαγικό μίξ των αυστριακών Τζίχαν Καμιέν. Ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών.

0: Με αγάπη από την Νορβηγία, αυτή είναι η μοίρα. Και το υπέροχο No Space. Θα φύγουμε από την Νορβηγία και θα πάμε στο Περού.
1: Hi, this is Sofia Cortezis and you are listening to Best Radio 92.6.
0: Σοφία Κουρτέσης λοιπόν, γεννημένη στο Περού από Έλληνα πατέρα, έρχεται στην Αθήνα αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Καζάρτε. Θα θυμηθούμε μια καταπληκτική συνεργασία της με τον Μανού Τσάο.

Η Σοφία Κουρτέσης έχει ξεκινήσει να γράφει μουσικές από τις αρχές του 2000. Η έδρα της είναι το Βερολίνο. Το ντεπούτο της άλμπουμ Μάντρες κυκλοφόρησε το 23, που περιλαμβάνει και το Εστάσιον Εσπεράνζα. Νύχτα Πέμπτης, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται καθάρισε με τη Φενέρ 69-58, 70-58 τώρα. Από τις 9 μέχρι τις 11 ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την Elite Vodka. 11 με 1 Κλεόπατρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Παρασκευής, λίγο μετά τις 9. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

Πριν το ξεκίνημα, pre-warm-up κάνουμε από το warm-up της Παρασκευής που συνηθίζουμε να κάνουμε για το Σαββατοκύριακο με Notre Dame. Εδώ είμαστε και Ankoi και Last The Future. Αυτός είναι ο τίτλος αυτού του υπέροχου groovy κομματιού. Remix από Notre Dame. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Best 92,6. 9 μετά τις 11, βράδυ Πέμπτης 8 Οκτωβρίου του 2026. Προς το παρόν άνοιξη, και όσο νου που έρχεται και το φθινόπωρο, λέει, αλλάζει ο καιρός. Κάπως έτσι θα πάει, μια έτσι μια αλλιώς. Καιρό τώρα αυτό γίνεται. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγη μουσική, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα που στέλνει τα καλύτερα μηνύματα και κάνει το καλύτερο support. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram, και live24.gr. Καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα. Παρέα θα πάμε μέχρι τη μία.

Εννοείται ότι και οι Teen Licker θα λάβουν μέρος στο AD Festival του Άμστερνταμ, το οποίο είπαμε κλείνει τα 30 του χρόνια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και τα γιορτάζει με τι άλλο. Με τους καλύτερους και με τις καλύτερες, όχι απαραίτητα με τους πιο διάσημους ή τις πιο διάσημες. Σε αυτά τα τεράστια φεστιβάλ, το καλό είναι ότι μπορεί να ανακαλύψεις και DJs που ούτε καν είχες ακούσει ότι φανταζόσουν ότι υπάρχουν. Και αυτό θέλουμε βέβαια, να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τη μουσική τους και άνθρωποι παντελώς άγνωστοι που μπορεί να γίνουν και πολύ γνωστοί. Την Λίκη δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν, αφού είναι και από τη Ολλανδία. Από τα κορυφαία σχήματα της ηλεκτρονικής μουσικής, πολύ hot τα τελευταία χρόνια. Από την Ουτρέχτη έρχονται και μουσικά κινούνται στο χώρο της progressive, deep και melodic techno. Δημιουργήθηκαν στα τέλη του 12 και πλέον αποτελούν τρίο. Μετά την επίσημη προσθήκη της Βρετανίδας τραγουδίστριας και παραγωγού Hero Baldwin, και από την Ολλανδία πάμε στην Ελλάδα, στον αγαπημένο μας Chris Deepak και στο Motion. Φιλιά πολλά να στείλω στη Μαριλένα που στέλνει μηνύματα αλλά που δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Τα φιλιά μου προς το παρόν. Όσο για το AD Festival 21 και 25 Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ, τα είπαμε και χθες, τα είπαμε και προχθές. Μπείτε στο επίσημο site του φεστιβάλ, τεράστιο line-up, πάρα πολλά event. Περισσότεροι λέει από 3.000 καλλιτέχνες και κάθε μέρα βλέπω μεγαλώνει το νούμερο. Χρειάζονταν 3, τώρα διαβάζουν 3.300 με 3.600 καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο AD Festival. Κλείνει ξαναλέμε τα 30 του χρόνια. Να τα εκατοστήσει, θα ευχηθώ. Σε περισσότερους από 300 χώρους έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 1.200 εκδηλώσεις. 5 μέρες με full μουσική ηλεκτρονική σε όλη την πόλη του Άμστερνταμ και με συνέδρια μουσικής βιομηχανίας και πάνελ και συζητήσεις και networking, δικτύωση κοινός και με ακαδημία για επαγγελματίες λέει και ανερχόμενους καλλιτέχνες στο Western Park. Προλαβαίνετε νομίζω.

Παιδιά, όχι μόνο στη Μαριλένα και στο Φίλιπ και στον, κάτσε να δω, Σάιμον Φίλιπ, εκεί στο όμορφο Norfolk, στο UK. Θέλω και εγώ την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Είναι να μην ξεκινήσεις, έχουμε πει, με τα φιλιά και τις αφιερώσεις. Να σου και η Χάγη, να σου και οι Βρυξέλλες και η Βιέννη εδώ, και τα Εξάρχεια όλοι συντονισμένοι, και τα Βίλια και το Μόντρεαλ. Πάμε με αγαπημένο Dilby και Stay True μέχρι το πρώτο και σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Έρχεται και αυτός μεθαύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο μοναδικός John Talabot. Το πραγματικό του όνομα είναι Oriol Rivarola. Καταλάνος είναι. Παραγωγός. Από τα πολύ μεγάλα νόματα της ηλεκτρόνικα. Και DJ και ιδιοκτήτης δισκογραφικής εταιρείας. Με έδρα τη Βαρκελόνη. Εάν έχετε ψάξει μουσικές στο παρελθόν, έτσι όχι και τόσο γνωστές, μπορεί να τον έχετε συναντήσει και ως Daryl ή ως Coral ή ως DJ Bon Client. Ο ίδιος είναι, παιδιά, John Talabot, στα πρώτα του βήματα, όταν ψαχνόταν ακόμη. Και συνεχίζει, βέβαια, γι' αυτό και μας αρέσει. Από τους πολύ τολμηρούς και experimental παραγωγούς. Το 2009 εκεί, 2010, ξεκίνησε να κυκλοφορεί τη μουσική του ευρύτερα. Αν θυμάστε τίτλους όπως το Sunshine ή το EP Families, είχαν κυκλοφορήσει το 10 και το 11. Έχει πάρα πολλές συνεργασίες με το Σουηδό παραγωγό Axel Bowman, με το κοινό της project που ακούει στο όνομα Tala Bowman. Τι άλλο, 2-1. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, εδώ στην Αθήνα θα μας επισκεφθεί μαζί με Σοφία Κούρτεσης, εξίσου αξιόλογη. Ο John Talabot.

Και μέσα ενώπιον με τις μουσικές μας, η Γαλλία φλέγεται, η Βαστίλη ζήλει μια νέα εξέγερση με ανυποχώρητους στους μαθητές, με πετροπόλεμο, με αστυνομικούς, με δακρυγόνα, με όλα αυτά που συνήθως πάνε μαζί, και με ταραχές δίχως τέλος.

Εδώ θα τέριαζε Γάντι, ε. Και ο τίτλος του τελευταίου άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Ροντρίγκες πέρσι πριν από ένα χρόνο με τίτλο Kill the Anger, EP για την ακρίβεια.

τι ωραία φωνητικά, ε. Άννα Μαρία είναι αυτή, αμυχή, Άννα Μαρία έξω, Άννα Μαρία Χαρακόπου, όπως προτιμάτε να την αποκαλείτε. Μου έκανε δωράκι για την ευχαριστώ, πριν κυκλοφορήσει 17 Οκτωβρίου επισήμως από την Disguise Records. Έχω την αποκλειστικότητα από αυτό το δίωρο του Floating, με το υπέροχο remix του Sigma PR, στην Αναστασία, την υπέροχη DJ και τηλεοπτική παρουσιάστρια, εκεί στη Μεσσηνία, την πανέμορφη Αναστασία μας, Μάντζαρη, το αφιερώνω. Το Floating, επειδή έχει γενέθλια και τις εύχομαι έτσι να κυλάνε όμορφα τα χρόνια. Και σύν τις άλλες να μας παίζει και υπέροχες μουσικές εκεί στην Καλαμάτα. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. Και εύχομαι σύντομα από κοντά και πάλι.

Αγαπημένος Μασέο, Μασέο Πλέξ, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με Revision και φανητικά από Giovanni. Καλησπέριζω και τη Σπάρτη, καλησπέριζω τα Μέγαρα, το Χαλάνδρη, τη Μύκονο, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, την Αθήνα βέβαια, τη συμπρωτεύουσα επίσης, ειδικά εκεί στην Καλαμαριά, πολλά πολλά φιλιά να στείλω. Πολύ δυνατό team εκεί, ακούει κάθε βράδυ και στέλνει μηνύματα. Κλεόπατρα Φιντανή εδώ μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Και ο Μασέο βέβαια θα συμμετάξει στο AD Festival. Και ποιος δεν θα είναι εκεί να μου πεις, ξαναλέω 21 με 25 Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ.

του Μετρόπολη, καλησπέρα. Ποια Καλαμαριά λέει, μόνο Άνω Τούμπα. Και στην Τούμπα και στην Άνω και στην Κάτω και στην Καλαμαριά.

0: Πριν από δύο χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2024, ο Rex the Dog είχε κυκλοφορήσει το Laika. Jake Williams, το κανονικό του όνομα. Επίσης από τους πολύ αγαπημένους μας, μέσα από την Compact, το εξίσου αγαπημένο μας label, είχε κυκλοφορήσει το Laika ή η Laika.
1: Best.

αυτός βέβαια, θα συμμετάσχει στο AD την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Μαζί με Νίλς Χόφμαν και πολλούς άλλους εκλεκτούς στο Άμστερνταμ.

Ορχιδέα το κομμάτι μας και Warehouse Requiem. Φύγαμε για τελευταίο πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Μεγάλη Δέλτα για το ξεκίνημα, Avatarism. Από το εξαιρετικό του άλμπουμ για το οποίο έχουμε συχνά κάνει λόγο, το Elation, το οποίο έχει διπλό, διπλή έννοια. Και εδώ είναι ο Κώστας Μεσκαλίντες και το Fragments of Forgotten Love. Και κάπως έτσι ονειρικά ξεκινήσαμε το τελευταίο μας μισάωρο. Και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τη μία.

υπέροχος Max Cooper. Εδώ ήταν πριν από μια εβδομάδα ως special guest με DJ set στο live του Jeff Mills. Με το γνωστό πλέον project Tomorrow Comes the Harvest. Μια εβδομάδα και Σεπτεμβρίου, κάτι περισσότερο. Τότε μας επισκέφθηκε ο Max Cooper για άλλη μια φορά. Και αυτό είναι το The Missing Piece.

0: Υπέροχος Άλεξ Δήμου και Τότ. Από τα όχι τόσο πολύ γνωστά του, αλλά πολύ αγαπημένα μας. Ελάχιστα πριν από το τέλος και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική. Όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Κάτι φορά, ναι.
0: Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, Παρασκευής, με δυνατές μουσικές, λίγο μετά τις 11. Call Little Heart για το φινάλε. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

102,6. After hours.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 3.
1: Let's talk.

0: Best 92,6.
1: Je vous salue, Marie. After Hours. After Hours.